Ciao.

Whatever, whatever. Girl, I'll do. Whatever, whatever.

is the result of the same. Let's see the benefit.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, ΕΟΚ Web Radio, 10 λεπτά μετά τις 12, 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Ξεκινά το πρώτο άκου τι έκανες της εβδομάδας. Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Ζαφύρης πίσω από τα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης και Γιώργος Τσιβγενίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 36 λεπτά μετά τις 12. ΕΟΚΟΕ Web Radio. Άκου τι έκανες. Και Λεωνίδα, πάμε κατευθείαν στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα.
1: Ναι, λοιπόν, θα τα πούμε τώρα λίγο
0: πιο μετά. Αναλυτικά μετά τα του κυπέλου, έτσι, του Σαββατοκύριακου.
1: Ναι, πάμε κατευθείαν στον πρώτο μας καλεσμένο. Μία από τις ομάδες της National League που έκαναν διπλό στην πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου. Ήταν και πολλές μάλιστα που πέτυχαν εκτός έδρας νίκες. Μία από αυτές ήταν το Παλαιό Φάληρο. Έχουμε μαζί μας τον coach, τον νέο coach της ομάδας, τον Χρήστο Χαρίση, για να μας πει περισσότερα για το νέο ξεκίνημα της ομάδας των Νοτιών Προαστίων. Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, coach.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
1: Λοιπόν, σιδεροκέφαλος κιόλας, έτσι, πρώτη δουλειά, έτσι, σε εθνική κατηγορία.
3: Ναι, πρώτη δουλειά, ναι, σαν πρώτος προπονητής.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι. Γιατί πέρυσι είχα ξεκινήσει ένα διάστημα, ήμουν στο Λαργό και μετά στο Παλαιό Φάληρο ως βοηθός. Αλλά φέτος, ναι, είναι η πρώτη χρονιά.
1: Λοιπόν, νέα ομάδα, πολύ ανανεωμένη σε σχέση με πέρυσι το Παλαιό Φάληρο. Καταρχάς, πρώτες εντυπώσεις από αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι στο Εγάλαιο.
3: Ναι, κοιτάξτε, εντάξει, η ομάδα ξεκίνησε ουσιαστικά από το μηδέν, γιατί από πέρυσι ουσιαστικά μόνο ένας παίχτης, ο Στράτος ο Καλογερίας, έμεινε. Οπότε στη μεταβατική περίοδο φάνταζε έτσι δύσκολο, ως ποια έννοια, ότι πρέπει να βρούμε τώρα κάποια παιδιά να μπορέσουν να βρουν χημεία μεταξύ τους. Δεν ήταν εύκολο, δηλαδή να βρεις παίχτες και να μπορέσεις να φτιάξεις ένα ρόστερ το οποίο να τουλάχιστον να είναι ανταγωνιστικό, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας φέτος. Δεν βάζουμε σαν ταμπέλες το οτιδήποτε. Θέλουμε να είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα, να μπαίνει μέσα στο γήπεδο και να δίνει το 100%. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό σαν ξεκίνημα φαντάζεται δύσκολο. Γιατί πολλές ομάδες για να φτιαχτούν χρειάζονται και χρόνια να βρουν χημεία μεταξύ τους, να μπορέσουν να βρουν τους αυτοματισμούς. Μέχρι στιγμής, σε αυτό που με ρωτήσατε για τις εντυπώσεις, μέχρι στιγμής οι εντυπώσεις μου, εντάξει, είναι θετικές. Τα παιδιά προσπαθούν να προσαρμοστούν στη φιλοσοφία και στις αρχές που θέλω να βάλω στην άμυνα κατά κύριο λόγο και μετά στην επίθεση. Στόχος μας είναι να κάθε μέρα να μπορούμε αυτές τις αρχές, αυτή τη φιλοσοφία, να μπορούμε να τη φτάσουμε όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό και σιγά σιγά να χτίζουμε πάνω σε αυτό.
1: Πάντως, coach, κοράρατε περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια του κυπέλου, 95 πόντους.
3: Κοίταξε, ναι.
1: Είναι κάτι, ναι, ναι, ναι, που απλά βγήκε μέσα από το μάτσι, είναι ένα κομμάτι της φιλοσοφίας σου που θα δούμε.
3: Όχι, κοίταξε, η φιλοσοφία μου δεν ξεκινάει από εκεί. Mm-hmm. Απλά σας φαίνεται ότι βάλαμε τόσους πολλούς πόντους, γιατί για μένα όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να σκοράρουμε τόσους πόντους θα πρέπει να ξεκινήσουμε από πίσω και να είμαστε δυνατοί. Και αυτό λέω κάθε μέρα στα παιδιά και το τονίζω και μέσα από την προπόνηση και μέσα από οτιδήποτε κάνουμε έχει σχέση με αυτό. Ότι για να είμαστε καλοί μπροστά πρέπει από πίσω να χτίσουμε και να φτιάξουμε μια ταυτότητα σαν ομάδα που θα ξεκινάει από την άμυνα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που η φιλοσοφία ότι θα παίζουμε, είναι επιθετικό το μπάσκετ και θα παίζουμε και εντάξει. Μ' αρέσει το transition, το παιχνίδι πάρα πολύ, μ' αρέσει το επιθετικό μπάσκετ, αλλά αυτό το μπάσκετ δεν μπορεί να το υποστηρίξεις, mm-hmm, αν πίσω δεν είσαι έτσι όπως πρέπει. Οπότε πρώτα ξεκινάς και χτίζεις τη φιλοσοφία σου από την άμυνα για να καταλήξεις και να παίξεις το transition. Δηλαδή με λίγα λόγια αυτό που βλέπετε μπροστά είναι σε συνάρτηση. Οι 95 πόντοι είναι σε συνάρτηση που μπήκαν στο παιχνίδι, σε συνάρτηση με το πώς παίζουμε στην άμυνα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Εντάξει, οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν βάζετε στόχους, έτσι, δεν μιλάτε ούτε για ανόδους ούτε για παραμονές.
3: Όχι, τίποτα. Η ομάδα κάθε μέρα να βελτιώνεται, να είναι ανταγωνιστική, να παρουσιάζουμε ένα ωραίο πρόσωπο, να ευχαριστιόμαστε τον μπάσκετ, να υπάρχει πάνω απ' όλα υγεία στην ομάδα, που για μένα είναι το πιο βασικό απ' όλα για να μπορέσεις να χτίσεις οτιδήποτε άλλο. Και αυτές οι αρχές μπαίνουν από την αρχή. Mm-hmm. Οπότε χτίζοντας σιγά σιγά, γιατί θα σας λέω, είναι δύσκολο. Είναι μια καινούργια ομάδα και είναι και παίχτες που έχουν έρθει και από μικρότερες κατηγορίες, παιδιά τα οποία δεν έχουν εμπειρία. Έχουμε και παιδιά με εμπειρία στην ομάδα, αλλά υπάρχουν και παιδιά που δεν έχουν την εμπειρία της κατηγορίας, και θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να βοηθήσουμε και παιδιά να βγουν και να παίξουν. Οπότε ο στόχος, αν είναι άνοδος, αν είναι παραμονή, αν είναι να μπούμε play-in, play-out, δεν είναι στο προσκήνιο. Mm. Έχουμε άλλες προτεραιότητες για την ομάδα και από εκεί και πέρα, παιχνίδι με παιχνίδι, θα βλέπουμε τι γίνεται.
2: Η τελευταία προσθήκη που ανακοινώθηκε για το Παλαιοφάλιρο ήταν και κατά κάποιο τρόπο η πιο ισχυρή, γιατί μιλάμε για τον Γιώργο Κούκα, ένα παίκτη με τεράστια εμπειρία στην Elite League, όχι τόσο στην National League 1, που δεν έχει παίξει και πάρα πολύ. Ήταν στο πλαίσιο του να βάλετε άλλον έναν έμπειρο παίκτη που ξέρει καλά τη θέση 1 περισσότερο από τους περισσότερους, σε μια ομάδα που έχει αρκετούς νεαρούς. Δηλαδή η εμπειρία του Κουκά μέτρησε, ήταν απλά μια κίνηση που ούτως ή άλλως, όταν έχεις τον Γιώργο Κουκά και μπορείς να τον αποκτήσεις, το παίρνεις?
3: Καταρχήν για τον Γιώργο συστάσεις τώρα τι να πούμε, έχει η πορεία του και γενικά το που έχει παίξει σε υψηλότερο επίπεδο πέρα από μόνη της. Η προσθήκη, αν ρωτάς την προσωπική μου, για μένα που ήταν και επιλογή μου, η προσθήκη του Γιώργου Κουκά ήταν να δει περισσότερο, να βοηθήσει, όπως είπες, που έχουμε πάρει κάποια παιδιά τα οποία και θέλουμε να παίξουν και θέλουμε να είναι ενεργά και να συμμετέχουν στην ομάδα, πιο πολύ να βοηθήσει τα παιδιά, γιατί η εμπειρία του, ο τρόπος που παίζει, σίγουρα θα μας ανεβάσει επίπεδο. Mm-hmm. Από την προπόνηση και στο παιχνίδι. Δεν ήταν η προσθήκη, πήραμε εντάξει στον Γιώργο, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, ξέρουμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει, ακόμα και σε αυτή την ηλικία, τον βλέπω και στις προπονήσεις. Πιο πολύ θα μας δώσει αυτό, δηλαδή θα μας δώσει τη βοήθεια που θα χρειαστούν τα παιδιά, γιατί είναι πολύ απαιτητικό το πρωτάθλημα της National League 1, και δεν θέλουμε αυτά τα παιδιά να μπουν σε μια διαδικασία άγχους, βάρος, να πέσει πολύ βάρος πάνω τους, οπότε η προσθήκη αυτή θα μας δώσει αυτή την έξτρα βοήθεια για να μπορέσουμε να μεταπεξέλθουμε στις δυσκολίες.
2: Μια ομάδα με έναν παίκτη από την περσινή χρονιά, πόσο περιθώριο έχει να είναι έτοιμη για το... Πότε δικαιολογείς έτσι, ένα περιθώριο, χρονικό περιθώριο, ένα λαθόν, ας πούμε, σε αυτό που θέλεις να δεις από την ομάδα?
3: Κοίταξε, τώρα είναι περίοδος τώρα που όλα τα παιχνίδια, από το πρώτο φιλικό που παίξαμε μέχρι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι με το Εγάλεγο που παίξαμε τώρα τελευταία, όλα τα παιχνίδια τα αντιμετωπίζουμε σαν παιχνίδια προετοιμασίας. Mm-hmm. Που μέσα από αυτά τα παιχνίδια θα δούμε πού χρειαζόμαστε βελτίωση, βασικά να βρούμε τους αυτοματισμούς μας. Είναι παιχνίδια τα οποία θα χτίσουμε, δηλαδή και από το Εγάλιο αν χάναμε θα παίζαμε την Τετάρτη κάποιο φιλικό. Mm-hmm. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία που, όπως είπες και εσύ, που είναι καινούργια ομάδα, είναι δύσκολο, το να έχεις 4-5-6 παίχτες κορμό σου, είναι πιο εύκολο να διαχειριστείς την κατάσταση και να βρεθείς το συντομότερο δυνατό στη φόρμα που θέλεις και στους αυτοματισμούς σαν ομάδα. Οπότε εμείς δεν βάζουμε χρονικό περιθώριο. Εμείς έχουμε κάνει έναν προγραμματισμό και με τον Κώστα τον Τάκουλα, ο οποίος είναι γυμναστής της ομάδας και έχει αναλάβει το κομμάτι της, της φυσικής κατάστασης και που πρέπει να το ακολουθήσουμε. Οπότε εμείς το χρονικό όριο που δίνουμε είναι στις 3 Οκτωβρίου να είμαστε όσο το πιο δυνατόν έτοιμοι για την πρώτη αγωνιστική. Από εκεί και πέρα ακολουθούμε μια διαδικασία, ακολουθούμε ένα πρόγραμμα επί καθημερινή βάση και περιμένουμε όταν τη στιγμή που η ομάδα θα είναι έτοιμη να παίξει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Εκεί θέλουμε δηλαδή το χρονικό περιθώριο που με ρώτησες, ελπιστούμε να είναι εκεί.
2: Ωραία, εντάξει, αρκετά νωρίς. Δηλαδή αυτό ήθελα να ρωτήσω, επειδή είναι τελείως διαφορετική η ομάδα.
3: Τώρα η ερώτηση, ξέρεις, είναι λίγο... δεν είναι και ξεκάθαρη απάντηση που μπορώ να του δώσω, γιατί ξέρεις πώς είναι η προετοιμασία. Αν ήταν η ομάδα λίγο διαφορετική, αν υπήρχε ένας κορμός, αν την είχα την ομάδα, γιατί μην ξεχνάς και για μένα ήταν ουσιαστικά στη μεταβατική περίοδο δεν είχα καν τους παίχτες. Τα παιδιά τα είδα την πρώτη προπόνηση που κάναμε όταν ξεκίνησε η προετοιμασία. Οπότε εγώ έπρεπε να προσαρμοστώ και προσαρμόζομαι ακόμα στο τι χρειάζεται η ομάδα και τι χρειάζονται τα παιδιά για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καλό σύνολο. Οπότε πότε θα είναι η στιγμή που θα είμαστε καλά, αυτό εξαρτάται ξέρεις, από τις συνθήκες, το πόσο γρήγορα θα μπορέσει η ομάδα, μια καινούργια ομάδα, να αφομοιώσει κάποια πράγματα.
2: Καλά, ναι, δεν υπάρχουν και κανόνες αυτά.
3: Ναι, ακριβώς δεν υπάρχει.
2: Ναι. Απλά σίγουρα. Λέω... ναι, πάντα ξέρεις μου κάνει εντύπωση όταν μια ομάδα ξεκινάει με μια βάση 6-7 παικτών, φαντάζομαι είναι πολύ πιο εύκολο.
3: Είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά. Ναι. Είναι διαφορετικά.
2: Ωραία. Τέλος, τώρα Τετάρτη, οπότε θα το δούμε σαν φιλικό το μάτς με τον Χολαργό.
3: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ένα πολύ δυνατό τεστ για μας. Όπως ήταν και το μάτς με τη Μεγαρίδα, με τα Μέγαρα και το μάτς με το Εγάλαιο. Ήταν και αυτό άλλο ένα δυνατό τεστ για να δούμε τι που χρειαζόμαστε βελτίωση και τι χρειάζεται η ομάδα περαιτέρω για να είναι καλύτερη στο μέλλον.
2: Ωραία, κότσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
3: Εγώ πιστεύω, ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά,
2: καλή συνέχεια με υγεία.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά επίσης.

0: Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τη μία και Λεωνίδα πάμε στον δεύτερό μας καλεσμένο.
1: Λοιπόν, μένουμε σε ρυθμούς Κυπέλλου. Άλλη μία ομάδα που έφυγε με διπλό από το γήπεδο το Σάββατο, από την Κέρκυρα συγκεκριμένα, ήταν το Πανόραμα. Επικράτησε του Ιούνιου με 79-72. Έχουμε γι' αυτό το λόγο μαζί μας τον coach της ομάδας, τον Ανδρέα Κεσαπίδη, να μας πει περισσότερα για τη νέα συνεργασία αυτή που έχει πλέον το εφηβικό του Άρη με το Πανόραμα. Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, coach.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή σεζόν σε όλους μας με υγεία.
2: Επίσης.
1: Να, καλά, επίσης. Λοιπόν, τρίτη σερή σεζόν, τρίτη διαφορετική ομάδα, έτσι.
3: Ναι, είναι τέταρτη σεζόν, τρίτη ομάδα. Ναι, είχαμε μια διπλή με τον Βότσι. Είναι στα πλαίσια της συνεχούς να εξελίξουμε και εμείς το πρόγραμμά μας. Οπότε η καινούργια συνεργασία με το Πανόραμα, μια ομάδα National League One. Ελπίζουμε να είναι μια κατηγορία που θέλαμε να παίξουμε εδώ και χρόνια. Οπότε νομίζω ότι αυτή η συνεργασία θα είναι πολύχρονη.
1: Ωραία. Χαιρόμαστε βέβαια που δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον project που έχει ο Άρης και με το να εκμεταλλεύεται έτσι στο έπακρο τις ακαδημίες του σε εθνικές κατηγορίες. Mm-hmm. Έτσι, και νομίζω τα αποτελέσματα μέχρι τώρα κάθε χρονιά είναι πολύ ευχάριστα και για σας, έτσι.
3: Είναι αυτό που θέλουμε, είναι η συνεχής εξέλιξη των παιδιών. Μας βοηθάει πάρα πολύ η εθνική κατηγορία. Είναι ένα μπάσκετ πολύ πιο κοντά σε αυτό που θα κληθούν να παίξουν όταν τελειώσουν από το εφηβικό. Το αντρικό με το εφηβικό έχει αρκετές διαφορές. Οπότε εμείς προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να κλείσουμε λίγο την ψαλίδα και να βάλουμε τα παιδιά να μπουν σε αντρικό μπάσκετ. Ώστε όταν θα τελειώσουν ως έφηβοι ή ως πρώτη χρονιά άντρες να είναι έτοιμοι για το επόμενο επίπεδο, για το βήμα στην καριέρα. Δηλαδή προσπαθούμε να κλείσουμε όσα και να προσπαθούμε χρόνο με το χρόνο.
1: Φέτος έχετε κάνει βέβαια και κάποιες μεταγραφές, έτσι. Δηλαδή έχετε πάρει τον Κοντζαμανίδη, τον Μελαδιανό, τον Πούντο. Δηλαδή παιδιά που έπαιζαν.
3: Ακριβώς.
1: Μικρής ηλικίας βέβαια, στο ίδιο.
3: Ακριβώς. Έτσι αλλιώς εμείς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παιδιά πάνω από 23 χρονών, οπότε όλες μας οι κινήσεις ήταν άντρες 23. Επειδή είναι και υψηλότερη κατηγορία, αυτό ήταν το πλάνο που θέλαμε να καταλήξουμε όταν το σχεδιάζαμε, να έχουμε τους εφήβους μας πλαισιωμένους από κάποια παιδιά που είναι στη διαδικασία της εξέλιξης, είναι μικρά παιδιά, είναι 19-20 χρονών και αυτοί, οπότε μέσα από την λίγο περισσότερη εμπειρία αυτών των παιδιών να βοηθήσουν και οι έφηβοι ώστε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι και το πλάνο το οποίο το είχαμε σχεδιάσει αρχικά. Η National League One μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να το εφαρμόσουμε όπως θέλουμε.
1: Πρώτες εντυπώσεις από το πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Ιόνιο, ποιες ήταν για την ομάδα σας?
3: Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι προετοιμασία. Όλες οι ομάδες φαντάζομαι δεν έχουν το βαθμό ετοιμότητας που θέλουν. Εμείς είχαμε και ένα ταξίδι να διαχειριστούμε. Ξεκινήσαμε αρκετά καλά το παιχνίδι. Μπήκαμε συγκεντρωμένοι, αρκετά δυνατοί, με την ενέργεια που θέλαμε. Δημιουργήσαμε διαφορές κοντά στους 20 πόντους. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο μας έδωσε πάρα πολύ δουλειά για τις επόμενες μέρες στην προπόνηση. Γιατί επιτρέψαμε στον αντίπαλο να κάνει την αντεπίθεση. Ευτυχώς το διαχειριστήκαμε σωστά. Και αυτό είναι και η έννοια το μάτσο κυπέλλου. Γι' αυτό δηλώσαμε και συμμετοχή εμείς στο κύπελλο, για να τα χρησιμοποιήσουμε ως φιλικά παιχνίδια σε κανονικές συνθήκες πρωταθλήματος.
1: Ωραία. Η ομάδα στο νέο πρωτάθλημα, έτσι, νέα πρόκληση, ο τρίτος όμιλος της National League 1. Πόσο, μάλλον έχετε κάποιο στόχο βαθμολογικά, μπορούμε να πούμε ότι πέρα από την εξέλιξη των παιδιών υπάρχει και κάτι άλλο που μπορείτε
3: σίγουρα,
1: να δείτε?
3: Βέβαια, σίγουρα ο πρώτος στόχος είναι σε κάθε παιχνίδι να είμαστε ανταγωνιστικοί και να είμαστε εκεί. Σίγουρα δεν κρύβουμε ότι ξεκινάμε από το μίνιμουμ στόχο. Θέλουμε δηλαδή να κατοχυρώσουμε την κατηγορία, να μείνουμε στην κατηγορία. Και παιχνίδι με το παιχνίδι, με τη δουλειά που θα κάνουμε, ό,τι παραπάνω μπορέσουμε να το κοιτάξουμε. Δεν βάζουμε τα βάνη στα όνειρά μας. Αυτό που θα ορίσει το που θα φτάσουμε είναι το τι δουλειά και το πόσο δουλειά θα ρίξουμε μέσα στο γήπεδο. Αλλά σίγουρα σαν μίνιμουμ στόχος είναι να καταφέρουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία.
1: Επειδή διάβασα στην αρχή της σεζόν ότι μάλλον το καλοκαίρι ότι ο Χατζηλάμπρου θα είναι στην ανδρική ομάδα, έτσι, είναι μέλος της ανδρικής ομάδας. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα μπορεί να τον δούμε και στο πανόραμα.
3: Αυτό είναι μια απόφαση του coach Σπανούλη και του staff όλου της ανδρικής ομάδας. Πώς πιστεύει και σαν οργανισμός ο Άρης ότι μπορεί να βοηθήσει ο Χρυσόστομος. Αρχικά ο σχεδιασμός είναι να είναι στην ανδρική ομάδα και να προσπαθήσει να αρπάξει την ευκαιρία του και να δούμε τι μπορεί να κάνει εκεί. Αλλά το μέλλον κανείς δεν ξέρει πως πιθανό να γίνει και αυτό, αλλά σίγουρα σε πρώτη φάση και η επιθυμία του Χρυσόστομου και η επιθυμία του οργανισμού είναι να δούμε πως μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Είναι πάντως ο Χρυσόστομος το πρώτο παράδειγμα παίκτη που τα πρώτα χρόνια τα πέρασε σε αυτές τις αναπτυξιακές ομάδες, πρώτα στον Ναύαρχο Βότση και πέρσι στον Ερμή Λαγκαδά, που τελικά έφτασε στο σημείο να αποτελέσει μέλος της ανδρικής ομάδας. Φαντάζομαι ότι τώρα ψάχνετε τον επόμενο. Ποιος θα είναι ο επόμενος που θα κάνει την ίδια πορεία.
3: Ακριβώς, και αυτή είναι η διαδικασία δικιά μας. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τον Χρυσόστομο που πέρασε όλη τη διαδικασία και έφτασε και με ένα πολύ γεμάτο και ωραίο καλοκαίρι με την εθνική ομάδα, που γιατί είναι πολύ σημαντικό και οι παίκτες να βοηθάνε τις εθνικές, αλλά και πολύ περισσότερο με το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο και σε έναν Άρη που πλέον έχει αλλάξει επίπεδο. Δεν είναι ένας Άρης των προηγούμενων ετών που ήταν πολύ πιο εύκολο πιθανόν για ένα παιδί να ακουμπήσει την προπόνηση. Τώρα σε έναν Άρη που έχει αλλάξει επίπεδο, να επιλέγεται να είναι στο ρόστερ της ομάδας, για μας είναι και για τον οργανισμό σημαίνει ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το ψάχνουμε όλοι, και σίγουρα η δικιά μας δουλειά είναι να ετοιμάσουμε τους επόμενους ώστε να κάνουν το μεγάλο βήμα για την ανδρική ομάδα.
1: Οπότε προσωπικά αυτός είναι ο στόχος, να δεις ένα παιδί από την τωρινή ομάδα του χρόνου να είναι στη 12η.
3: Ξεκάθαρα, ναι, και αυτή είναι νομίζω, όποιος ασχολείται με το αναπτυξιακό και επειδή ασχολούμαι αρκετά χρόνια με το αναπτυξιακό, η μεγαλύτερη μου χαρά δεν είναι αν θα πάρουμε ένα πρωτάθλημα, αλλά πόσα παιδιά θα κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Γιατί κακά τα ψέματα, ξέρετε, κάνοντας ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, δεν είναι μόνο ότι ετοιμαλύνεις και μεγάλο πρόβλημα της καθημερινότητάς. Οπότε βοηθάς πολύ πλευρά ένα παιδί. Οπότε ο στόχος μας και ο στόχος του αναπτυξιακού είναι αυτός. Δηλαδή να δούμε όσο περισσότερα παιδιά γίνεται στο κορυφαίο επίπεδο.
1: Ρεαλιστικά πόσο πιθανό είναι να δει μια τέτοια ομάδα, αναπτυξιακή ομάδα, περισσότερα από ένα-δύο παιδιά να φτάνουν μέχρι την ανδρική. Και η αλλαγή τώρα του επίπεδου στον Άρη.
3: Ακριβώς,
1: το κάνει
3: ακριβώς.
1: Πιο δύσκολο.
3: Δεν είναι εύκολο. Όσο η ανδρική ομάδα μεγαλώνει, όσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις, δεν είναι εύκολο, αλλά και δεν είναι και απαραίτητο ότι θα γίνει κάθε χρονιά, αλλά ο στόχος είναι τη διετία τουλάχιστον να έχουμε ένα παιδί που να μπορεί να ακουμπήσει, γιατί έτσι λειτουργούν και όλα τα ευρωπαϊκά κλαμπς. Οπότε δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό μας δίνει περισσότερη δουλειά για μας. Χαιρόμαστε βέβαια εμείς γι' αυτό, γιατί όσο μεγαλώνει η απέτηση, τόσο μεγαλύτερη δουλειά κάνουμε και τόσο αν πετύχουμε θα είναι μεγαλύτερο το κέρδος. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία. Χαιρόμαστε. Δεν είναι καθόλου εύκολη διαδικασία, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι και τα επόμενα χρόνια θα δούμε παιδιά στην ανδρική ομάδα.
1: Μακάρι. Ωραία. Τέλος, μια έτσι τοποθέτηση για το τι θα δούμε στον τρίτο όμιλο της Νέας που θα παίξετε. Υπάρχουν ομάδες που κατά τη γνώμη σκοτς ξεχωρίζουν προς τα πάνω τουλάχιστον.
3: Χωρίς να τους έχουμε διαγωνιστικά, βάσει roster Νομίζω αρχικά θα δούμε πάλι ένα πολύ ανταγωνιστικό όμιλο, όπως ήταν και πέρσι η National League One. Βάσει ρόστερ νομίζω ότι υπάρχουν 3-4 ομάδες που πραγματικά έχουν κινηθεί και βάσει ποιότητας ρόστερ είναι πιο πάνω, ίσως η Ελευθερούπολη, ο ΚΑΟΧ, ο Ιωνικός Διαβατών, η Γέφυρα. Νομίζω ότι αυτές οι ομάδες μαζί με την Καρδίτσα είναι ομάδες που έχουν κινηθεί πολύ καλά στο μεταγραφικό καλοκαίρι, αλλά ξέρεις, δεν παίζουν τα ρόστερ, παίζει μπάσκετ μέσα, οπότε σίγουρα ξεκινάνε ίσως με ένα σκαλοπατάκι πάνω, θα ορίσει το ίδιο το μπάσκετ που θα φτάσει ο καθένας.
1: Mm-hmm. Ωραία, εντάξει, έχουμε χρόνο μπροστά μας να τα δούμε κιόλας, γιατί ακόμα, ναι, ακόμα και τα μάτς του κυπέλου, όπως μας είπες και εσύ, πιο πολύ φιλικά τα αντιμετωπίζετε αυτές οι ομάδες αυτής της κατηγορίας και αυτή την περίοδο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σεζόν σε όλους μας.
0: Υγεία.
3: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε σε ρυθμούς κυπέλου.
1: Θα κάνουμε και μια ανασκόπηση τι έγινε.
0: Βέβαια. Γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε την πρώτη πράξη, έτσι. Λοιπόν, ουσιαστικά το πρώτο επίσημο τζάμπολ της σεζόν στις εθνικές κατηγορίες.
1: Και από το παιχνίδι που, στο οποίο αναφερθήκαμε τον Ιούνιο, δηλαδή αυτό του Ιουνίου με το Πανόραμα, ήταν το πρώτο χρονικά που άνοιξε το πρόγραμμα στις 4 του Σαββάτου. Το Πανόραμα ανοίξε 79-72, ήταν μία από τις 6 ομάδες που πέτυχαν εκτός έδρας νίκες το Σάββατο. Στα 8 παιχνίδια δηλαδή οι 6 φιλοξενούμενοι κράτησαν. Οι υπόλοιποι ήταν ο Χολαργός που νίξε εύκολα το Δούκα εκτός έδρας 69-54. Ο Sporting που παρά το κακό ξεκίνημα νίξε εν τέλει εύκολα στην Ελευσίνα την τοπική ακαδημία μπάσκετ 76-60. Το Παλαιοφάλιρο, για το οποίο τα είπαμε, που νίξε εύκολα στο Εγάλεο την τοπική ομάδα 95-75. Η έκτη ομάδα που πέτυχε εκτός έδρας νίκη το Σάββατο ήταν ο Ιωνικός Νίκαιας, πολύ πιο δύσκολα όμως, ήταν το ντέρμπι της ημέρας. Επικράτησε τον Γαργαλιάνων νεοφώτιστον στην National League 1 με 89-82. Οι γηπεδούχοι που επικράτησαν ήταν ο Απόλλωνας Πάτρας με το εμφατικό 88-38 επί του Ηλυσιακού, σε ένα μάτς βέβαια που η ομάδα των Ηλυσίων είχε και προβλήματα, δεν έπαιξε ο Αμερικανός της Οπιέρ, τραυματίστηκε και ο Γιώργο Παπαδάκος στην πρώτη περίοδο, οπότε ήταν πολύ λιγότερα τα όπλα που είχε ο Ηλυσιακός. Η άλλη ομάδα, η άλλη γηπεδούχος ομάδα που επικράτησαν, ο Πανελλήνιος, ίσως το στο ντέρμπι, στο μεγάλο μάτς της πρώτης αγωνιστικής, της πρώτης φάσης, με τον Εθνικό Διστόμου, πήρε την νίκη 79-69 με πρωταγωνιστή τον Άντερσον που πέτυχε 31 πόντους. Την Κυριακή, στα παιχνίδια των ομάδων της National League 1, και εκεί δύο διπλά είχαμε και θα έλεγε κανείς και εκπλήξεις. Ίσως ο Προμηθέας 2014 επικράτησε του Σίλα Διψού με 75-66, ενώ ο Ιωνικός Ιωνίας νίξε στην Καρδίτσα την αναγέννηση 81-74 στο άλλο παιχνίδι. Στην National League 2 έγιναν 7 παιχνίδια χθες και εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν το πρώτο λόγο στα 6 από αυτά συγκεκριμένα. Ο Αγόρ επικράτησε στο κριτικό ντέρμπι του Ηρόδοτου με 62-56. Ο Μανδραϊκός πολύ εύκολα ανοίξει στην Πετρούπολη τον Άρη 95-58. Τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα νίξαν τον Πρωτέα Σχηματαρίου 79-72. Η Ακαδημία της Καρδίτσας του ΑΣΚ νίξαν τον Πρωτέα Γρεβενών 89-74. Οι Πάνθυρες τον Ζαφυράκη 69-49 και ο Ολυμπιακός Βόλου στο πιο κλειστό παιχνίδι επικράτησε τη Προσοτσάνης με 57-53. Ο μόνος γηπεδούχος που έφυγε με τη νίκη την Κυριακή από τα παιχνίδια του κυπέλου για την National League 2 ήταν η Πεύκη με το 89-74 επί της Νέας Ιωνίας.

Η δράση βέβαια συνεχίζεται και την Τετάρτη. Το κύπελο πλέον είναι Τετάρτη, Σάββατο, Κύριακο. Από εδώ και πέρα, μέχρι να αρχίσει και το πρωτάθλημα. Λοιπόν, Τετάρτη έχουμε 6 αγώνες μεταξύ ομάδων της National League 1. Από τη δεύτερη αγωνιστική οι ομάδες της National League 1 και 2 συγχωνεύονται στο πρόγραμμα. Οπότε απλά πλέον έχουμε άλλο φορμάτ. Είναι οι ομάδες του Νότου μεταξύ ομάδων του Νότου και οι ομάδες του Βορρά παίζουν μεταξύ τους National League 1 και National League 2, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά στις ομάδες του Νότου της National League 1, έχουμε τα εξής παιχνίδια την Τετάρτη. Μανδραϊκός Αθηναϊκός, Πανελλήνιος Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, Παλαιό Φάληρο Χόλαργος, Ερμής Αργυρούπολης Sporting, Προμηθέας 2014 Απόλλωνας Πάτρας και Αγόρ Πεύκη. Ακόμα εκκρεμεί βέβαια να μάθουμε αναλυτικά το πρόγραμμα με τις ώρες, προφανώς εντός της ημέρας ενδεχομένως θα το γνωρίζουμε γι' αυτό. Όσον αφορά στις ομάδες του Βορρά για την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης, τρία παιχνίδια έχουμε: Ολυμπιακός Βόλου Ακαδημία Καρδίτσας, Χανθ Πανόραμα και Πάνθυρες Ιωνικός Ιωνίας. Απλά να θυμίσω ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση, τη δεύτερη, όπως είναι ο Ιωνικός Νίκαιας από την National League 1 βάσει της κλήρωσης. Φυσικά στην επόμενη φάση, τη δεύτερη, μπαίνουν στον χώρο και οι ομάδες της Elite League, η οποία θα γίνει πολύ γρήγορα, το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει, που μας έρχεται.

στο μεταξύ δεν ξέρετε και ένα πολύ ένα ετήσιο τουρνουά που έχει γίνει θεσμός εδώ και αρκετά χρόνια στο Αγρίνιο, το Μαργαρίτα Σαπλάουρα, στο οποίο συμμετέχουν ομάδες της Elite League και της GBL. Είναι μάλιστα και ένα τουρνουά με ιδιαίτερο χαρακτήρα, γιατί γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα έσοδα από τα εισιτήρια διατίθεται στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, φλόγα, στο σύλλογο αυτόν. Χθες έγιναν τα πρώτα παιχνίδια, η ημιτελική. Ο Πανιόνιος έδειξε τη δυναμική του. Νίκησε μια ομάδα που την επόμενη σεζόν αγωνίζεται στην GPL, τον Βίκο, 77-73, με πρώτους σκόρερ τους Buchanan και Walters. Ενώ στο άλλο παιχνίδι η Δόξα Λευκάδας νίκησε τη Μύκονο 80-75. Σήμερα ολοκληρώνεται το τουρνουά με την διεξαγωγή του μεγάλου τελικού στις 8, Πανιόνιος Δόξα Λευκάδας, και τον μικρό τελικό στις 6, μεταξύ της Μυκόνου και του Βίκου.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο άκου τι έκανες της εβδομάδας στο ΕΟΚ Web Radio. Για τις δύο προηγούμενες ώρες πίσω από τα μικρόφωνα βρίσκονταν η Λεωνίδας Πιστιώλης και η Κώστας Ζαφύρης, στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβιανίδης. Μείνετε συνδεδεμένοι. Ακολουθεί το άμεσο replay με την Έλενα Βιογιατζή και τον Γιώργο Βαλαβάνη. Αυτά από εμάς τα λέμε στις αύριο. Εμείς αύριο στις 12.
1: Γεια σας.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα επίσης.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, σε πληθυντικό. Καλά
0: έτσι
1: είμαστε.
0: Είπαμε να μιλήσουμε στο πληθυντικό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Να πάμε στο άμεσο replay να δούμε όλοι όσοι συνέβησαν το Σαββατοκύριακο στην προηγούμενη εκπομπή. Προφανώς έχετε ακούσει τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις στο κύπελλο Ελλάδας. Είμαστε στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Πρώτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε, η δεύτερη αγωνιστική την Τετάρτη. Έχετε όλες τις πληροφορίες. Θα έχουμε το χρόνο, πιστεύω, και εμείς κάποια στιγμή προς το τέλος να επαναλάβουμε τα αποτελέσματα των αγώνων για όσους δεν ήσασταν συντονισμένοι στις προηγούμενες 2 ώρες που ήταν εδώ ο Λεωνίδας Πιστιώλης με τον Κώστα Ζαφύρη. Εμείς θα πάμε να δούμε περισσότερο τι γίνεται στην GBL και στις ομάδες της Α1 κατηγορίας ανδρών, κάποιες εκ των οποίων 2 τον αριθμό από αύριο μπαίνουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς απόψε αρχίζει ο δεύτερος προκριματικός γύρος για το BCL. Γιώργος Βαλαβάνης, Έλληνα Βογιατζή στα μικρόφωνα, Δημήτρης Μιλήσης, Γιώργος Τσιβγενίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Φυσικά, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας μας μηνύματα είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr. Υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω του Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Είχαμε τα τουρνουά, το διεθνές τουρνουά της Ρόδου. Είχαμε επίσης το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο, εκεί όπου ο Άρης έδειξε πάρα πολύ καλή εικόνα. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Ο Κώστας Κούσης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Επίσης και ο Ολυμπιακός, ο οποίος προετοιμάζεται για το Super Cup της EuroLeague αυτή την εβδομάδα. Έχουμε επίσης αυτή την εβδομάδα το 8ο διεθνές τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Σε γενικές γραμμές, Γιώργο, πλέον μπαίνουμε σε επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Είναι στη τελική ευθεία προετοιμασίας οι ομάδες, ειδικά αυτές που ανέφερες. Το Big Five, θα έλεγα πλέον, που έχει και το ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ, μετά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Εφόσον το τζάμπολ της EuroLeague, αυτής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, θα γίνει στις 24 και 25 του μηνός. Άρα σήμερα ο μήνας έχει 14, θέλουμε ακόμα 10 ημέρες και μετά θα ξεκινήσει και το EuroCup 28 και 29 του μηνός με τη συμμετοχή του Άρη και του ΠΑΟΚ. Όπως άκουσατε από την Έλενα, θα έχουμε σύνδεση ραδιοφωνική, τηλεφωνική με 5 συνεργάτες μας στην περιφέρεια.
0: Θα πάμε στη Ρόδο, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα ταξιδέψουμε και μέχρι το Σαμόκοφη, η αποστολή του Κολοσσού ήδη βρίσκεται στην Βουλγαρία για το αυριανό παιχνίδι.
1: 2 προσκεκλημένοι.
0: Θα έχουμε τον Γιώργο Καμπερίδη από τον Κολοσσό Ρόδου και φυσικά

0: Ειδικά θα ασχοληθούμε και με την Elite League, οι ομάδες της οποίας βρίσκονται και αυτοί στο στάδιο της προετοιμασίας τους. Τον επόμενο μήνα αρχίζουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις τους. Θα πάμε εδώ κοντά στον Άγιο Δημήτριο, στον Κρόνο BC Πλάσης, για να συναντήσουμε, να συνομιλήσουμε με τον τελευταίο παίκτη που προσθέθηκε στο ρόστερ της ομάδας και μάλλον θα είναι και η τελευταία μεταγραφή της ομάδας, τον Νίκο Τζιάλα, το όνομα του οποίου το είχαμε ακούσει στις αρχές του χρόνου σε ένα παιχνίδι του Περιστερίου, γιατί είναι παίκτης που ανήκει στο Περιστέρι, έπαιζε με διπλό δελτίο στην Ιαρίστ, με το ίδιο καθεστώς θα αγωνιστεί και στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου την επόμενη χρονιά, την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, στο πρωτάθλημα της Elite League. Το όνομά του λοιπόν το είχαμε ακούσει στις αρχές του χρόνου, τον Ιανουάριο, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι, εκεί όπου ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είχε κάνει κατά κάποιον τρόπο θα έλεγε εσκεμμένα ένα φάουλ στον Νίκο Τζιάλα για να το στείλει στη γραμμή των ελευθέρων βολών και να σημειώσει τους πρώτους 2 πόντους στο πρωτάθλημα της Α1. Με τη φανέλα του Περιστερίου είχε διπλό δελτίο και θα συνεχίσει βεβαίως να αγωνίζεται υπό αυτό το καθεστώς.
1: Αυτή λοιπόν είναι η προαγγελία της θεματολογίας για το σημερινό άμεσο replay. Ακούμε μουσική και προχωράμε.

0: πούμε βεβαίως ότι χθες ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο κύπελο γυναικών, εκεί όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατέκτησαν για πέμπτη συνεχόμενη φορά τον τίτλο στον τελικό της διοργάνωσης. Νίκησε τη Γαλλία 97-79, μη σας ξεγελάει το τελικό αποτέλεσμα των 20 πόντων. Στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον η Γαλλία ήταν πολύ ανταγωνιστική, με την Γκάμπι Βίλιαμς να είναι ο κινητήριος μοχλός στην επίθεση των Γαλλίδων. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν σαρωτικές, με την Μπριάννα Στιούαρτ, μία από τις εκπροσώπους της παλιάς φρουράς, θα λέγε κάποιος. Δεν είναι παλιά φρουρά ακριβώς, αλλά η Μπριάννα Στιούαρτ ήταν μία από τις αθλήτριες οι οποίες ξεχώρισαν στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια της διοργάνωσης. Μια διοργάνωση την οποία παρακολούθησαν συνολικά 15 θεατές, σπάζοντας το ρεκόρ, το Βερολίνο, που κατήχε το 2022 το Σίδνεϊ, στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, όπου συνολικά παρακολούθησαν όλους τους αγώνες, 145.000 θεατές, 519. Αυτό βεβαίως τι δείχνει? Αύξηση
1: 100%. Τα νούμερα δεν λένε ποτέ ψέματα.
0: Ναι.
1: Είτε είναι θετικά για κάποιο θετικό γεγονός, είτε είναι αρνητικά, ελληματικά. Νομίζω ότι δεν είχαμε μια τεράστια ευκαιρία. Είχαμε μια ευκαιρία εθνική γυναικών πέρσι, νομίζω, από το Ευρωμπάσκετ.
0: Το Ευρωμπάσκετ, ναι.
1: Έλενα, εσύ που ασχολείσαι, γιατί έχεις και την υπευθυνότητα του γραφείου τύπου της Εθνικής Γυναικών, έπρεπε ποια θέση να μπούμε στην οκτάδα.
0: Έπρεπε να μπούμε στην οκτάδα, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε μια θέση στο. Ναι.
1: Να ήμασταν εκεί στη γιορτή.
0: Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα δεν είναι. Τελείωσε. Κοιτάει μπροστά η εθνική ομάδα των γυναικών, γιατί έχει μπροστά της τα παράθυρα του Νοέμβριου.
1: Έτσι. Το να συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο γεγονός, όπως είναι το παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ και σε οποιοδήποτε σπορ, είναι πολύ ξεχωριστό. Είναι πάρα πολύ ξεχωριστό.
0: Σίγουρα η εθνική γυναικών το θέλει μετά την τελευταία της συμμετοχή. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, κοιτάει μπροστά. Έχει το Νοέμβριο τα παράθυρα τα παράθυρα ξανά για το Ευρωμπάσκετ του 2027. Η Εθνική Ομάδα Γυναικών έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή. Θα παίξει με αντιπάλους τη Σερβία, την Ολλανδία και την Σλοβακία. Το πρώτο παιχνίδι εκτός με τη Σερβία, τα δύο επόμενα εντός. Mm-hmm. Επομένως, ο στόχος αυτός που θα διεκδικήσει και που κυνηγάει η Εθνική είναι να είναι παρούσα στο Ευρωμπάσκετ του 2027. Και από εκεί και πέρα θα δουν οι αρμόδιοι και τα υπόλοιπα. Πολύ καλοί αγώνες, τουλάχιστον όσους παρακολουθήσαμε, γιατί από την προημιτελική φάση και μετά υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πολύ ωραίοι αγώνες, πολύ ενδιαφέροντες οι περισσότεροι. Η Ισπανία ήταν αυτή που κατέκτησε την τρίτη θέση, νίκησε στον μικρό τελικό τη Γερμανία, 81-58 το τελικό αποτέλεσμα. Το επόμενο ραντεβού για το παγκόσμιο κύπελο το 2030 στην Ιαπωνία.
1: Πάρα πολύ ωραίο ταξίδι.
0: Τα υπόλοιπα βεβαίως που αφορούν στο μπάσκετ γυναικών θα τα ακούσετε με λεπτομέρειες μετά τις 4 που θα είναι εδώ η Εβίνα Μάλτση με τη Σοφία Βαλσάμι.

0: Και μιλώντας για εθνικές ομάδες, και καλά κάνει η Έλενα, γιατί τα χρόνια περνούν. Έχω το όχι ξεχάσει, αλλά εν πάση τόσο το είχα παραμελήσει. Σήμερα που η Ορθοδοξία γιορτάζει την ύψος του Τιμίου Σταυρού.
1: Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και
0: βέβαια, τις εορτάζοντες. Βέβαια, σταυρούλες, σταύρους, και είναι αρκετοί. Η Εθνική Ανδρών κλείνει ένα χρόνο επέτειο από την κατάκτηση πέρσι στη Ρήγα, στο Ευρωμπάσκετ του 2025, του χάλκινου μεταλλίου, εκεί που κέρδισε στον μικρό τελικό την Φιλανδία, και έτσι επανήλθε στο βάθρο των μεταλλίων, κάτι που ήταν ο διακαής, ο πολυπόθητος στόχος ολόκληρου του ελληνικού μπάσκετ και της Εθνικής Ανδρών, μετά το τελευταίο χάλκινο μετάλλιο το 2009. Και είναι μια επέτειος στην οποία βεβαίως ελάχιστοι θα θυμηθούν. Σημασία έχει για την Εθνική Ανδρών, για όλους τους Έλληνες φιλάθλους, για τους φίλους του μπάσκετ, τι θα κάνει η Εθνική Ανδρών στο παρόν. Και επειδή είπε η Έλληνα για τα προκριματικά του επόμενου Ευρωμπάσκετ γυναικών, υπάρχουν βεβαίως τα προκριματικά, το δεύτερο παράθυρο της δεύτερης προκριματικής φάσης του παγκοσμίου όμως κυπέλου 2027 στο Κατάρ, για την εθνική μας ομάδα στα τέλη Νοεμβρίου. Πρώτο παιχνίδι με την Ουκρανία εντός, εδώ, πιθανότητα στην Αθήνα, δεν έχει οριστεί ακόμα η έδρα, εκτός αν είμαι αδιάβαστος και υπάρχει, και μετά στη συνέχεια θα παίξει στην Ισπανία με την Φούριας Ρόχα, στην οποία νίκησε στις 31 Αυγούστου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ενώπιον 17.500 θεατών, και ουσιαστικά ήταν μια κερδισμένη μάχη επιβίωσης. Το χάλκινο λοιπόν μετάλλιο πέρσι, πριν από ένα χρόνο ακριβώς την ίδια μέρα, φωτίζει αυτό το δρόμο πρόκρισης της εθνικής ομάδας, το μέταλλό της, την προσπάθεια που κάνει, και είναι πολύ η πιο δύσκολη σχεδόν προκριματική προσπάθεια που κάνει στο 4-4, για να είναι του χρόνου σε παγκόσμιο κύπελο, το 10ο της ιστορίας της στο Κατάρ. Μέχρι τότε βέβαια υπάρχει χρόνος, καλά να είμαστε, και φυσικά οι διεθνείς παιχτές και το τεχνικό επιτελείο, και θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.

Επειδή πιάσαμε τα επαιτειακά, είπαμε για την Εθνική Αδρών. Σήμερα είναι η γενέθλια ημέρα ίδρυσης του Πανιώνιου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης. Είναι κάτι εδώ που μου το υπενθύμησε εντός αγωγικών που λέμε ο Ρουφιάνος του Facebook. Η ΚΑΕ Πανιώνιος παρουσίασε επίσης ένα αξιόλογο βίντεο για τα 136 χρόνια ζωής στο πέρασμα δύο αιώνων πλέον που κάνει ο Πανιώνιος στον ελληνικό αθλητισμό, ο ιστορικότερος αθλητικός σύλλογος που ιδρύθηκε στη μία πλευρά του Αιγαίου, στη Σμύρνη, στην Ιωνία, και λόγω της μικρασιατικής καταστροφής, συγγνώμη, και τον ξεριζωμό 200 και πλέον χιλιάδων Σμυρνιών και πολλών άλλων, μεταγκαταστάθηκε στην Αθήνα και συνέχισε την ιστορία του χωρίς να διακοπεί στα αυτά τα 32 χρόνια. Ιδρύθηκε το 1890 στις 14 Σεπτεμβρίου με πρώτο πρόεδρο τον Άγιο πλέον Χρυσόστομο Σμύρνης, τον μάρτυρα αυτόν και του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης.

0: Για πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε με λεπτομέρειες τι γίνεται στις ομάδες που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας τους, στις ομάδες της GPL. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα από τη Θεσσαλονίκη, καθώς είχαμε την παρουσία του Άρη στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Έχουμε βεβαίως τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μέσα στην εβδομάδα θα αγωνιστεί, θα συμμετάσχει στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Και ο ΠΑΟΚ νίκησε, καταρχήν να καλησπέρισουμε, όπως λέει η Έλενα, τον Κώστα Κούση. Μας περιμένει στην άλλη άκρη της
2: τηλεφωνικής γραμμής.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Και σε απόσταση 505 χιλιόμετρων. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ επίσης, Κώστα, διάκοψα τώρα την Έλενα, έκανε μια καλή εμφατική νίκη, νομίζω ότι ήταν την Παρασκευή, κόντρα στην Αρμάνη στην Ιταλία.
2: Κάτι παραπάνω από εμφατική.
1: Έτσι, εγώ έβαλα συγκροτημένα.
2: 16 πόντους κέρδισε, 18, 15,
1: η εμφάνιση κέρδισε
2: με 12 τελικά. Ναι, ναι, η εμφάνιση μετράει.
1: Και πολύ είχε και ο Ηρακλής φιλικά παιχνίδια, μας θα πεις και αυτά.
2: Είχε και ο Ηρακλής πράγματι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.
2: Ξεκινάμε, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Αρμάνη Μιλάνο με 12 πόντους διαφορά, χωρίς τον Ταϊρή και τον Γκρέι.
1: Σωστά.
2: Έτσι, σημαντική αυτή έτσι, η σημείωση, για να δούμε δηλαδή τη δυναμική της ομάδας που φτιάχνει ο Αντρέα Τρινκέρι. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω ανάλυση, η νίκη τα λέει όλα μέσα στο Μιλάνο επί μιας ομάδας που παίζει στην Ευρωλίγκα. Επίσης δεν χρειάζεται να πούμε και να περιγράψουμε τον ενθουσιασμό που αυτή προκάλεσε, έτσι, γιατί ξέρετε ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη μεγαλοπιανόμαστε, αλλά αυτή τη φορά νομίζω όχι άδικα, ούτε για τον ΠΑΟΚ, ούτε για τον ΠΑΟΚ, ούτε για τον Άρη, ναι. Βάσιμα, γιατί πράγματι η εικόνα είναι άκρος ενθαρρυντική. Θα πούμε βέβαια στο κλισέ ότι είναι νωρίς ακόμη, ότι υπομονή, ότι περιμένετε να αρχίσουν τα παιχνίδια, η χρονιά ακόμη είναι, δεν έχει αρχίσει. Αλλά τα δείγματα είναι ενθαρρυντικά. Τώρα, αυτό δεν μπορείς να μην δεν το καταγράψεις.
1: Δείχνει την πηξίδα δηλαδή, που είναι και θέλει να φτάσει κτλ. Και αυτό συνέβη, συγγνώμη, σε διακόπτω, και με τον Άρη χτες, που κέρδισε πολύ εύκολα και εμφατικά με πολύ καλή εμφάνιση τον Ερυθρό Αστέρα. Και μάλιστα και οι Αριανοί, οι οποίοι σηκωνόντουσαν από τα court seats. Και νομίζω ότι ο Νίκος Ζήσης τους είπε κάλμα, δηλαδή ήρεμα η μπάλα, ένα φιλικό έχουμε κερδίσει. Τώρα ο Άρης προσπαθεί να πάρει ταυτότητα ομάδας EuroLeague, αγωνιζόμενος στη EuroCup και αυτά. Έχουν δρόμο. Υπάρχει δρόμος για τις ομάδες Θεσσαλονίκης.
2: Εάν θυμηθούμε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη και του Τρινκέρι, και οι δύο είπαν ότι έχουμε δρόμο, ότι δεν είμαστε έτοιμοι.
1: Σαν
2: ότι,
1: να έχουν βγει από τεχνητή νοημοσύνη. Μα έτσι πρέπει να μιλάς. Γιατί θα έρθει και, θα έρθει και ένα άσχημο αποτέλεσμα. Μπορεί να έρθει και ξέρεις, 15 πόντους, 17
2: πόντους. Θέλουμε να δούμε ακόμα κάποια πράγματα. Θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα να βελτιώνονται. Έχουμε ακόμη δουλειά. Η επικοινωνία μας ακόμη δεν είναι εντάξει. Ο Σπανούλης, εν τω μεταξύ, ο Σπανούλης κέρδισε 24 πόντους. Ομάδα της Ευρωλίγκας.
1: Ναι, έτσι. Αυτό λέγεται. Ταυτότητα Ευρωλίγκας.
2: Ναι, αλλά παρόλα αυτά ξέρουν και οι ίδιοι βέβαια και ξέρουν και οι ομάδες εσωτερικά και οι παίκτες και οι οργανισμοί ότι εντάξει, είναι καλές οι ομάδες, αλλά και η χρονιά είναι πολύ απαιτητική, πολύ περίεργη, ιδιάζουσα. Με απαιτήσεις, με συνθήκες διαφορετικές, με πιο καλό επίπεδο αντιπάλων, με προσδοκία μεγάλη από τον κόσμο που αυτό θα σημαίνει και πίεση. Οπότε νομίζω ότι τουλάχιστον κρατάμε ότι είναι σε καλό δρόμο και οι δύο, ότι η προετοιμασία τους είναι προς το θετικό. Έχουν βέβαια τα προβληματάκια με κάποιους τραυματισμούς και τα λοιπά, με κάποιες ατυχίες, αλλά και αυτά είναι καλός ή κακός. Κακός βέβαια, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και προσπαθούν να το ξεπεράσουν. Τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει ακόμα ένα δυνατό τουρνουά με την παρουσία του στο Παύλος Γιαννακόπουλος, με Παναθηναϊκό, με Παρτίζαν και με Μπουργκ. Πολύ σημαντικά.
1: 18-19 Σεπτεμβρίου.
2: Έτσι, πολύ σημαντική η παρουσία.
1: Παρασκευή και,
2: βεβαίως,
1: και Σάββατο.
2: Ναι, Παρασκευή και Σάββατο. Νομίζω θα είναι ένα ακόμη δείγμα. Και είναι καλό που μπορούμε και βλέπουμε αυτά τα παιχνίδια για να αρχίσουμε να έχουμε και εμείς απ' έξω εντός εισαγωγικών και έτσι μια καλύτερη εικόνα και ο κόσμος σιγά σιγά. Κάτι ανάλογο θα γίνει και με τον Άρη και ο Ηρακλής, μια που είπαμε και για Ηρακλή, και αυτός πήγε αρκετά καλά στο τουρνουά που πήρε μέρος στη Ρουμανία, κέρδισε την οικοδέσποινα, την Βάλτσα, την πρώτη μέρα, την Παρασκευή. Έχασε 84-83 από την Μπόρα Τσάτσακ. Στο δεύτερο παιχνίδι έβαλε τρίποντο νίκης, δεν το μέτρησαν οι διαιτές, αλλά δεν έχει σημασία φυσικά η νίκη και η ήττα σε αυτά τα παιχνίδια. Και μάλιστα ο Λούκιτς είπε μετά το τέλος του αγώνα ότι καλύτερα που χάσαμε, γιατί μερικές φορές η νίκη, ας πούμε, σε φιλικά αποπροσανατολίζει. και τον κόσμο και όλους.
1: Και με αυτόν τον τρόπο, εκτός ότι δεν έχει καμία σημασία, είναι να το δουλέψεις την προπόνηση για να μην δεχτείς επίσημο παιχνίδι τέτοιο.
2: Κοίταξε, το πώς έχασε προφανώς και ναι. θα το χρειαστεί ο Λούκης για να το βελτιώσει λίγο, να το μελετήσουν όλοι μαζί, γιατί έχασε, ενώ κέρδιζε 4 λεπτά πριν τη λήξη με 10 πόντους διαφορά. Mm. Κέρδιζε 65-75 και στο τέλος τελικά έχασε, είχε την μπάλα, έβαλε το τρίποντο με το Μέλβιν, δεν το μέτρησαν οι διαιτές, 83-84, αλλά είπαμε και ο Ηρακλής δείχνει πράγματα καλύτερα σε σχέση με πέρσι, αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ηρακλή. Δείχνει δηλαδή ότι είναι καλύτερος από πέρσι, έτσι να το πούμε πολύ σε αδρές γραμμές, είναι καλύτερος αμυντικά, έχει ποιότητα περισσότερη στην πρώτη του πεντάδα, έχει Ελληνόπουλα τα οποία γνωρίζουν και νιώθουν τι σημαίνει Ηρακλής, τι σημαίνει πίεση κτλ. Μαστρογιαννόπουλος, Λαφτάκης κτλ. Οπότε περιμένουμε και από τον Ηρακλή κάτι καλό, έχει το όπλο του Ιβανοφίου, έχει βεβαίως το μείον που για μένα είναι μείον, θα φανεί στην πορεία της Ευρώπης, έτσι όπως έχουν και άλλες ομάδες από το 5 και κάτω, δηλαδή έχει το FIBA Europe Cup, θα έχει Τετάρτη μετακίνηση, θα έχει Σάββατο παιχνίδι, μετά ξανά Τετάρτη.
1: Δύο παιχνίδια τη βδομάδα.
2: Ναι, εντάξει, οι παίκτες το θέλουν αυτό, τους αρέσει τους παίκτες περισσότερο να παίζουν παρά να προπονούνται, αλλά εντάξει, είναι μια κόπωση. Και σίγουρα δεν θέλουν να έχουν το παράδειγμα, ας πούμε, της Καρδίτσας, που οι άνθρωποι έκαναν μια ωραία παρουσία παρθενική στην ιστορία, τους έγραψαν ιστορία, το χάρηκαν κτλ. Αλλά η ομάδα ταλαιπωρήθηκε, κινδύνευσε. Ναι, και στο τέλος
1: αυτό δεν ήταν κατάφερε, ωραία εκεί,
2: αλλά ήταν ναι, μια εμπειρία.
1: Και, παίκτες, ναι. Εντάξει. Και στο τέλος δεν πέσαν αυτοί, υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Έτσι, μπράβο. Στην ομάδα του Άρεος.
2: Ο Άρης, ο οποίος είπαμε ότι έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Περιμένει και το Μοκόκα. Μην ξεχνάμε ότι έπαιζε χωρίς το Μοκόκα. Χωρίς τέσσερις παίκτες βασικά έπαιζε. Έτσι, χωρίς τον Μπέρτς, χωρίς τον Μοκόκα, χωρίς τον Ντανούλη και χωρίς τον Μπουλιανίτη. Εντάξει, τώρα όσον αφορά στην πεντάδα, ο Μοκόκα είναι αυτός ο οποίος, ας πούμε, το λες ως σημαντική απουσία. Και αυτό μεγαλώνει και την σημασία της νίκης του επί του Ερυθρού Αστέρα. Έδειξε τα σημάδια Σπανούλη, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή δυνατή άμυνα, χέρια πάνω στην μπάλα, ταχύτητα, αλληλοκάλυψη, πάθος κτλ. Έδειξε τα στοιχεία Σπανούλη. Έδειξε ότι έχει κάποιες μονάδες στις οποίες πράγματι μπορεί να βασιστεί. Ο Ρόμπινσον Έρλ έδειξε πραγματικά στοιχεία πολύ καλού παίκτη. Άρχισαν βέβαια εδώ στη Θεσσαλονίκη τα γνωστά οι παρομοιώσεις, ο νέος Starplay, ο νέος Ορτής κτλ.
1: Εντάξει, το νεοελληνικό υπερβολικό.
2: Το θέλουμε λίγο κι αυτό,
1: Το θέλουμε, είναι η ζωή μας. Οι παρομοιώσεις και η αναγωγή προς κάτι που είναι προς το απόλυτο, σίγουρα. Λες αμέσως αυτό. Α, βρήκαμε τον νέο Νίκο Γκάλι.
2: Εντάξει, κοίταξε. Το παιδί είναι παιδί μου, το έχει, το δείχνει τώρα. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Είναι καλός παίκτης.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν μπορείς να του το στερήσεις. Έβαλε 29 στον αγώνα προχθές και προχθές έβαλε 15 με 11 στο χαλαρό. Δηλαδή δείχνει ότι το έχει, ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα. Από το να τον κάνουμε τάρπλε και να τον κάνουμε ορτίθ, νομίζω ότι θέλει λίγο ακόμη. Έτσι, θέλει
1: και
2: λίγο
1: να
2: ακόμη.
1: Πετύχει ό,τι πέτυχε ο τάρπλε και ορτίθ στο τέλος της χρονιάς. Λες ότι με αυτούς τους ξένους τότε πέτυχα αυτό, με αυτούς δεν έκανα τίποτα. Είναι πράγματα της ζωής αυτά. Και όσα
2: ίσως Γιώργο και ο τρόπος που παίζει έφερε στον κόσμο αυτή την ας το πούμε παρομοίωση.
1: Στο στυλ παιχνιδιού, ναι. Στο στυλ παιχνιδιού συμφωνώ.
2: Ο τρόπος που παίζει. Να πούμε ότι ο Άρης τώρα θα ξαναπαίξει με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Θα ταξιδέψει εκεί. Θα δούμε τι γίνεται και με τον Γιώβιτς, γιατί και ο Γιώβιτς έλειπε, έτσι.
1: Ναι, είναι εκτός ομάδας. Ναι.
2: Ο Πουλιανίτης έχει θλάσει, οπότε κανένα μηνάκι θα το πάρει κι αυτός. Ο Τανούλης αργεί βεβαίως, έχει ατυχία με τον τραυματισμό στο γόνατο, έκανε εγχείρηση κτλ. Θα δούμε για τον Μοκόκα, αν προλάβει να μπει στις προπονήσεις τώρα και να ταξιδέψει για το Βελιγράδι, για να μπορέσει να αρχίσει να μπαίνει κι αυτός στο ρυθμό για τον Βασίλη Σπανούλη. Θετικά τα πράγματα, θετικά πάλι.
1: Πολύ βέβαια.
2: Θετικά και για τις τρεις ομάδες, θα έλεγα πολύ θετικά, μην τους ματιάξουμε. Τώρα ο Άρης φεύγει την Πέμπτη για το Βελιγράδι, την Παρασκευή είναι το φιλικό. Μετά έχουμε Μαυροσκούφια εδώ στην ερωτική πόλη. με ωραία παιχνίδια. Έτσι, με Άρης Μπαχτές Σεχίρης να είναι το καλύτερο.
0: Και με περισσότερες ομάδες από όσες συνήθως συμμετέχουν, ναι.
2: Ναι, και με περισσότερες ομάδες, με Άρη, με Ηρακλή, με Μύκονο, με Μαχητές Πεύκων, με TFT Σκοπίων. Έχει δηλαδή καλό επίπεδο. Το πάλεψαν οι διαιτές. Κοίταξε τώρα. Το είπα και με τον φίλο μου τον Ανέση τον Πανταζή, τον πρόεδρο των διαιτητών της Θεσσαλονίκης. Θα ήταν το ιδεατό, αλλά δεν γινόταν γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κλείσει ήδη στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Δηλαδή τα μαυροσκούφια να είναι τρεις ομάδες της πόλης που έτσι βέβαια ξεκίνησαν, να είναι και οι μαχητές που είναι η τέταρτη ομάδα της πόλης που παίζει στην Elite League. Αν μπορείς να βάλεις και άλλες δύο Χάνθ και τα λοιπά από την National League 1. Να κάνεις έτσι ένα πανθεσσαλονίκιο τουρνουά και βέβαια αν θες να το μεγαλώσεις μετά να το ανεβάσεις, ρε παιδί μου, εντάξει, φέρνεις και δύο μεγάλες αθηναϊκές, φέρνεις και δύο ξένες καλές και τα λοιπά, αλλά τώρα είναι δύσκολο να προγραμματιστεί αυτό, έτσι. Οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν, ιδίες, κόπεις και εξόδεις, και νομίζω ότι φέτος τουλάχιστον με την παρουσία του Άρη, της Μπαχτσές Εχίρ, που είναι φαβορή για το EuroCup και ο μεγάλος αντίπαλος για Άρη και ΠΑΟΚ στο EuroCup, θα είναι η Μπαχτσές Εχίρ.
1: Σωστά.
2: Και παρουσία και Ηρακλή και Μυκόνου, νομίζω ότι είναι ένα καλό τουρνουά.
1: Ναι, ναι. Κάχιν είναι ιστορικό τουρνουά, ήμουν νιός και γέρασα.
2: Ναι.
1: Τα μαυροσκούφια. Συμφωνώ να ήταν και ο ΠΑΟΚ.
2: Δεν γινόταν, είχε κλείσει ήδη εδώ και καιρό το Παύλο Γιαννακόπουλο.
1: Θα σου βάλω και μια άλλη παράμετρο, στην οποία εντάξει, έρχεται εύκολα στο μυαλό. Να είναι και οι τρεις ομάδες, αλλά να μην παίξουν μεταξύ τους. Δηλαδή, φιλικό ΠΑΟΚ-Άρη νομίζω ότι δεν θα δω ποτέ όσο είμαι σε αυτή τη ζωή. Και το
2: δεν θα έπρεπε όμως. Δεν θα έπρεπε.
1: Εντάξει. Κώστα, θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Όπως δεν θα δούμε ποτέ φιλικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Κάποτε στο ποδόσφαιρο.
1: Κάποτε είναι αυτό.
2: Στο ποδόσφαιρο, κάποτε το καλοκαίρι, θυμάμαι μικρός, πήγαινα. Άρης Ηρακλής, Άρης ΠΑΟΚ, πήγαινα. Παίζανε το Καφτατζόγλου εκεί, Μόκαλη.
1: Μιλάω για Άρης ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μακάρι, το εύχομαι στις επόμενες γενιές να το δουν.
2: Παίξανε κάποια στιγμή μαυροσκούφι Άρης ΠΑΟΚ και έγιναν επεισόδια.
1: Εντάξει,
2: έξω από το γήπεδο.
1: Μην ξύνησε παρακαλώ.
2: Κυνηγιόντουσαν έξω από το γήπεδο.
1: Εσείς επάνω ερωτική πόλη, αλλά και συγγνώμη και φωνική πόλη σε μερικά
2: και
1: πράγματα. Αυτά
2: και αιρετική πόλη, ναι. Και ανόητη πόλη πολλές φορές.
1: Έχουν χαθεί ζωές τώρα με διάφορες. Με μοναδική αιτία το φανατισμό και το... τον οπαδικό φανατισμό. Πες μου κάτι τελευταίο, δεν ξέρω αν θέλεις να σε ρωτήσεις κάτι, Έλενα. Είδα κάτι φωτογραφίες. Οι εργασίες στο Αλεξάνδρε προχωράνε, κλείνει το πέταλο.
2: Ναι, κλείνει.
1: Από πίσω
2: θα τελειώσει. Κουρτίνα
1: που βλέπαμε τόσα χρόνια.
2: Θα τελειώσει. Βλέπεις ότι ήδη σηκώθηκε η κερκίδα από τις πρώτες φωτογραφίες. Ναι. Θα τελειώσει εγκαίρως και θα είναι έτοιμο. Είναι μια κερκίδα περίπου 1000 θέσεων. Μάλιστα έχουν πουληθεί αυτές οι θέσεις κιόλας οι περισσότερες. Στα διαρκεία. Είναι μέσα δηλαδή. Ναι. Οπότε αναγκαστικά. Θα πρέπει να το κάνουν και το κάνουν οι άνθρωποι του Άρη και θα είναι και κάτι μια διαφορετική εικόνα τώρα.
1: Βέβαια ήταν για μένα ένα ολοκλήρωτο το γήπεδο από τότε που ανέβαινα Θεσσαλονίκη για τα Άρης ΠΑΟΚ. Πηγαίναν από πίσω οι ομάδες, ήταν τα αποδυτήρια, θυμάμαι.
2: Ναι, τα αποδυτήρια από εκεί.
1: Ήταν
2: από
1: λίγο κάτω, δύσκολη πρόσβαση, εξαρτάται από ποιον είχε χάσει.
2: Έχουμε
1: ομάδα.
2: Παίξει στο βοηθητικό το κάτω όμως.
1: Μπράβο, από πίσω και το βοηθητικό.
2: Έχουμε μνήμες, έχουμε παίξει αγώνες εκεί επίσημους, μπάσκετ, βόλεϊ, τα πάντα. Ναι. Αλλά τι να κάνεις.
1: Εντάξει.
2: Σημεία των καιρών.
1: Βεβαίως. Να κλείσει, να πουληθούν και τα διαρκές που θα πουληθούν.
2: Και ευτυχώς έχουν πουληθεί όλα. Sold out. Και ευτυχώς είναι θετικά τα σημεία των καιρών και αυτό κρατάμε και προχωράμε.
1: Εντάξει. Και το Αλεξάνδριο τώρα δεν χωράει τον Άρη.
2: Όχι.
1: Και με αυτή την προσθήκη.
2: Όχι.
1: Δεν χωράει τον Άρη.
2: Όχι. Ιδίως με αυτόν τον Άρη που χτίζεται τώρα.
1: Όχι. 100%. Λοιπόν, Κώστα, ακούς, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια.

0: λοιπόν από την Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Κούση επιστρέφουμε στην Αθήνα. Εδώ ήμασταν δηλαδή, πάντα δεν φύγαμε από εδώ. Απλά τώρα θα συναντήσουμε τον Μαρίνο Πρίντεζη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επέστρεψε με προβλήματα από τη Ρόδο. Δεν του έφταναν αυτά που είχε τα προηγούμενα με τραυματισμούς και απουσίες παιχτών. Προέκυψαν και νέα με κρούσματα γαστρεντερίτιδας, επίσης κρούσματα και πολλά γαστρεντερίτιδας και στην ΑΕΚ, αλλά πρώτα θα πάμε στον Παναθηναϊκό να δούμε τι γίνεται και τον απόϊχο βεβαίως της παρουσίας του από το τουρνουά, από το διεθνές τουρνουά της Ρόδου. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Μαρινό.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα δεν είναι για τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω τι γίνεται με την ομάδα, πραγματικά μία τραυματισμή, τώρα γαστρεντερίτιδα, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
2: Εντάξει, ό,τι κακό να συμβεί τώρα στην αρχή.
0: Ακριβώς, ό,τι είναι να γίνει τώρα.
2: Χρονικά.
1: Δηλαδή, φοβερό, έχουν 6 μέλη του staff ταλαιπωρείται με γαστρεντερίτιδα.
2: Κολλάει γαστρεντερίτιδα. Κολλάει και μέσα στην οικογένεια λένε αν ένα μέλος έχει πρέπει να προσέξουν οι υπόλοιποι. Όχι σε ένα team τώρα 25 άτομα όπως είναι στον Παναθηναϊκό.
1: Κάποιοι από αυτούς έχουν πάει και νοσοκομείο. Τι να κάνεις τώρα, τα πράγματα δυστυχώς
2: αντιβίωση
1: είναι ότι υπάρχει ανησυχία ότι θα αυξηθεί ο αριθμός.
0: Ναι, γιατί δεν εκδηλώνονται αμέσως σε όλους τους ασθενείς τα συμπτώματα.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά, αλλά έκανε να μην πηγαίνει καθόλου στη Ρόδο. Να έπαιζε, δεν ξέρω, πραγματικά.
2: Από εκεί λες,
1: από εκεί και η ΑΕΚ. Να μην πηγαίνει στη Ρόδο, δεν ξέρω τι έχει γίνει, δηλαδή είναι...
0: Εντάξει, δεν το ξέρεις κιόλας πώς θα προκύψει, τι θα προκύψει και πώς θα
1: εξελιχθούν
0: κάποια πράγματα. Το ζητούμενο είναι να αναρρώσουν όλοι.
1: Να βρεθούν τα αίτια, γιατί
2: έγινε. Όταν έχει κλείσει μια συμμετοχή, ξέρεις ότι θα πας και θα κολλήσεις γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο.
1: Εγώ δεν λέω ότι
2: θα πήγες στη Σομαλία για τουρνουά.
1: Εγώ δεν λέω ότι θα πανεκώ σκιάκ.
2: Να πιάσεις μαλάρια.
1: Ναι, δεν θα πανεκώ σκιάκ. Ποιος θέλει για το γεγονός ότι κόλλησαν.
2: Εντάξει, προφανώς εκεί στο ξενοδοχείο κάτι.
1: Α, μην γινόταν τότε το τουρνουά ή να πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο, δεν ξέρω ποιος θέλει. Δηλαδή, τι τραγικό
2: είναι. Είσαι έξαλλος, Μαρίνο, είσαι έξαλλος.
1: Είναι κομικοτραγικά αυτό.
2: Με τη φιλοξενία και το...
1: Όχι, πραγματικά, εγώ το θεωρώ τραγικό αυτό που έγινε. Τραγικό. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, τι χάλη την αυτό πράγμα.
2: Δεν θα ξαναπάνε προφανώς.
1: Και ακόμα προσκληθούν. Σε μια εβδομάδα
2: σε αυτό το συγκεκριμένο τουρνουά.
1: Σε μια εβδομάδα έχουν σούπερ κάπου σειρό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς συνέβη αυτό. Αυτό το πράγμα δεν αλλάζει.
2: Εξασφαλίζονται αυτά, εξασφαλίζονται. Για το τουρνουά, για το Super Cup.
1: Ναι, με το Super Cup αυτό, το ελληνικό.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι μπροστά του ο Παναθηναϊκός έχει ένα τουρνουά. Έχει το Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ναι,
0: και το ερωτηματικό τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε είναι πώς θα παρουσιαστεί και με ποιους. Και πόσοι θα είναι σε θέση να αγωνιστούν.
1: Αυτό είναι ως ενός εκατομμυρίου, Ελληνά μου.
0: Κανείς δεν ξέρει. Όταν υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις, κανείς δεν ξέρει. Και αν το πάμε και λίγο πιο μακριά, ξεκινάει και η Ευρωλίγκα. Έτσι, την επόμενη.
1: Αυτή τη στιγμή τώρα παντάξτε υπάρχει η EuroLeague Media Day. Δεν ξέρω ποιοι έχουν πάει. Ειλικρινά δεν ξέρω τι μιλάνε. Μα είναι αυτό το ότι υπάρχει τώρα πλέον η μεγάλη ανησυχία. Δηλαδή στην Άκη είναι αυτή τη στιγμή. Μείον 9 παίκτες.
2: Μείον 9, ναι. Πριν από μια ώρα που βγήκε αυτό, είδες...
1: Φοβερό. Δεν ξέρω να πω. Τέλος πάντων, με τεμποδίο, Παναθηναϊκός φέτος, δηλαδή, ξεκίνησε και...
2: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σεζόν. Έχουν τύχει χειρότερα πράγματα. Έχουν τύχει τραυματισμοί πολύμηνης από θεραπείας κτλ.
0: Εντάξει, ναι, η γαστρεντερίτιδα είναι μια αγωγή. Είναι στην περίοδο της προετοιμασίας.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά αυτά που είδαμε από τα παιχνίδια στη Ρόδο, ένας Παναθηναϊκός πολύ διαφορετικό σχέση με αυτό που είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή μια ομάδα πολύ πιο του way, ισορροπίας επίθεσης και σε άμυνα στο βαθμό του εφικτού, γιατί υπήρχαν διαμπουσίες, πολύ αθλητικότητα, πολύ πίεση πάνω στην μπάλα και μακριά από την μπάλα, έφταχνε ο Παναθηναϊκός γενικότερα τις close-out επιθέσεις, το spacing ακόμα θέλει δουλειά. Υπάρχουν ανισορροπίες εκεί πέρα ακόμα, λογικό είναι. Είναι μια ομάδα γενικότερα που πάει πολύ στο transition παιχνίδι, γιατί πιέζει πάρα πολύ, δηλαδή πολλά deflections. Πολύ ωραίο το δίδυμο στην άμυνα Μπάντιο Μπόγκα, μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή και οι δύο πνίγκων τους γκάρτ. Εντάξει, απέναντι στην ΑΕΚ και απέναντι στις παρατάξεις του Μπόντιτσα, τουλάχιστον στο δείγμα αυτό. Και ο Φρανσίσκο, ο οποίος δείχνει καλά θετικά στοιχεία το ότι όταν είναι στο παρκέ και είναι ο floor general, δείχνει απελευθερωμένος. Δεν ξέρω όταν θα είναι με τον Αν πώς θα είναι. Εκεί θα δούμε το στοίχημα πώς θα βγει. Γενικότερα ψάχνω πανέκος πολύ το post. Και ο Γιαμπουσέλ επίσης ένας παίκτης που ανεβάζει πολύ ενεργειακά τον Παναθηναϊκό. Τον είδαμε στο 5 να παίζει κυρίως. Και αυτό που κρατάω τουλάχιστον από αυτό το διήμερο σε θέμα προσώπων περισσότερο είναι ο Ματζούκας. Σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.
2: Ναι, στην επιστροφή του, ναι.
1: Ναι, forward. Τύπου λίγο Ρογκαβόπουλος δεν έτοιμος. Ο Ματζούκας πήρε χρόνο συμμετοχής και δείξαν σε καλή κατάσταση. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί προφανώς και ο Δότς στο ελληνικό πρωτάθλημα τουλάχιστον θέλει να το χρησιμοποιεί. Εντάξει, αλλά είπαμε ένα μικρό δείγμα αυτό που είδαμε, μια γεύση πήραμε, τίποτα παραπάνω. Στο τουρνουά θα δούμε πολλά περισσότερα, εφόσον όλοι...
2: Ματζούκας ήταν άτυχος, γιατί πήγε στον Παναθηναϊκό και ήταν εκείνη η διετία των πέτρινων χρόνων.
1: Τότε ήταν άστο.
2: Και πραγματικά καταθέτω σαν εμπειρία, το παιδί δούλευε τουλάχιστον μισή ώρα, 30 πριν από την προπόνηση με σουτ και μετά. Ναι. Αλλά η ομάδα ήταν σε μια κατάσταση φθοράς και αυθαρσίας τότε.
1: Ήταν αλλού τα αλλού
2: και
1: η ομάδα.
2: Δεν μπόρεσε να το σηκώσει μόνος του και δεν φάνηκε και αυτά που θα μπορούσε να δώσει. Νομίζω ότι πλέον θα διεκδικήσει το χρόνο του, τη θέση του μέσα σε ένα γαλαξία αστέρων όπως τον
1: Από τα αυτά, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε και τις δύο εμφανίσεις του, και την πράσινη, την πρώτη εντός έδρας με την Ακρόπολη, και τη λευκή σήμερα, θα είναι εκτός έδρας, και θα φορέσει σίγουρα την πράσινη Βασίλη και το Σάββατο στο Τουρνόπολος Γιαννακόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα νέα, χαιρετώ σας, πάω και εγώ στην EuroLeague Media Day του Παναθηναϊκού να δω τι γίνεται.
2: Να σε ρωτήσουμε κάτι έτσι τελευταίο.
1: Όσο μπορείς.
2: Ναι, αν απαντήσεις. Υπάρχει σαν σκέψη, γιατί τώρα μια φιλολογική συζήτηση
1: που... Για ψηλό.
2: Ναι.
1: Ναι, μα έχει βγει στον χρόνο Παναθηναϊκός, κοιτάζει. Αλλά θα μπορεί να βρει κάτι. Δηλαδή να βρει κάτι που να ταιριάζει, να βρει κάποιον παίκτη που να μπορεί να μπει άμεσα από σαμωσή, γιατί να πάρει κάποιο παίκτη.
2: Πάντως η στόχευση είναι ότι θέλει έναν ακόμα παίκτη στη θέση του σέντρου.
1: Ένα πεντάρι, ναι. Ένα πεντάρι. Αλλά πεντάρι που να έχει παίξει στην Ευρώπη. Μην πάρουμε ένα παίκτη ο οποίος.
2: Ναι. Και να προσαρμοστεί και γρήγορα.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ο Ντάντε που προτάθηκε από το Μάλι, ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν έχει κάνει χιαστό το παιδί, τώρα επιστρέφει. Δεν νομίζω να πάει σε μια τέτοια λύση. Όπως και ο Ντάστον που προτάθηκε, δεν πάει σε τέτοια περίπτωση ο Παναθηναϊκός. Τώρα βέβαια μου πεις, είπαν και πολλές επιλογές.
2: Αυτό είναι και η εποχή.
1: Ναι. Το ψάχνουν, αλλά αν να πάρουν, να πάρουν άμεσα. Δηλαδή να, μέχρι την Παρασκευή να έχει κλείσει ο παίκτης. Αλλά να έχουν βρει κάτι που να κάνει.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
2: Έγινε Μαρίνο, σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε Μαρίνο.
1: Αντίο παιδιά, αντίο, να είστε καλά.
0: Γεια σου, καλή συνέχεια.

Ακούσατε από το Μαρίνο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να πούμε, χωρίς να μας δώσουν ονόματα, ότι στην ΑΕΚ προβλήματα, συμπτώματα γασαντερίδιδας έχουν αντιμετωπίσει 5 παίχτες, 2 προπονητές, 1 μέλος του team, ενώ υπάρχουν και 4 τραυματίες. Επόμενο τεστ προετοιμασίας για την ΑΕΚ είναι το τουρνουά Νίκος Φάσουρα, στη μνήμη του άμνηστου παίχτη του Περιστερίου, και αυτό το τουρνουά τις ίδιες ημερομηνίες 18 και 19 Σεπτεμβρίου, μαζί με το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και με παράλληλα χρονικά με το Super Cup, το πρώτο Super Cup της EuroLeague στο μακρινό Ντουμπάι, εκεί που θα συμμετάσχει ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Ντουμπάι BC και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Θα πάμε πρώτα στη Ρόδο, εκεί για να δούμε το ρεπορτάζ από τον Κολοσσό Ρόδο εν ώψη της αυριανής πρώτης αναμέτρησης στον προκριματικό γύρο του BCL. Θα αντιμετωπίσει στην Βουλγαρία στο Σαμόκοφ τη Μανίσα στις 4:30 αυτό το παιχνίδι. Αύριο θα αγωνιστεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του BCL και ο Προμηθέας Πάτρας. Θα πάμε στη δεύτερη ώρα και στην Πάτρα να δούμε τα τελευταία νέα από την ομάδα. Ο Προμηθέας 2 και 4 θα παίξει επίσης στο Σαμόκοφ με αντίπαλο τη Βιέννη. Θα πάμε στο Σαμόκοφ για να συναντήσουμε και τον παίκτη του Κολοσσού Ρόδου, τον Γιώργο Καμπερίδη, και φυσικά θα μιλήσουμε και για την Elite League. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Με 6 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι, πάντα συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ακούτε την εκπομπή άμεσο replay. Γιώργος Βαλαβάνης, Έλληνα Βογιατή στα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιφγενίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πάντα εδώ βράχει τα δύο παιδιά. Και πάμε στην Ρόδο, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον Μάκη Δούβαλη, να κάνουμε μια συνολική αποτίμηση του διεθνούς τουρνουά που διεξήχθη στην Ρόδο. Και βεβαίως να δούμε τι γίνεται στον Κολοσσό, διότι αύριο μπαίνει στη μάχη της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, στον BCL, στον προκριματικό γύρο για το Basketball Champions League. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα από τη Ρόδο, παιδιά.
2: Επίσης.
0: Τι γίνεται, πώς τελείωσε εκεί το τουρνουά της Ρόδου? Λέγαμε προηγουμένως για τα προβλήματα που προέκυψαν σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, τα είπαμε αυτά. Εμείς θα μείνουμε τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ας ελπίσουμε καταρχήν να μην είναι κάτι σοβαρό, να περάσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, πιο ανώδυνα για όλους, έτσι, για τους παίκτες, για τα προπονητικά επιτελεία, για το staff των ομάδων. Λοιπόν, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, είδαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει ουσιαστικά μια μικρή επίδειξη δύναμης, εμφανώς καλύτερος και στα δύο παιχνίδια, κέρδισε εύκολα και την ΑΕΚ στην πρεμιέρα με 78-56, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην άμυνά του, όπως και στο παιχνίδι με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 77-59 το τελικό αποτέλεσμα. Με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς βέβαια να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, έχει και πάρα πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός, να το τονίσουμε αυτό. Εκτός από τους παίκτες που παρέμειναν στην Αθήνα, τον Σλούκα, τον Ρογκαβόπουλο, τον Φαλ, τον Χέις Ντέιβις, τον Ναν, δεν έπαιξε στο δεύτερο παιχνίδι και ο Ματίας Λεσόρ για προληπτικούς λόγους, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Παρά το γεγονός λοιπόν αυτό, μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, έκανε διάφορα πειράματα, διάφορες δοκιμές, δοκίμασε σχήματα από το ξεκίνημα του αγώνα σε ένα παρατεταμένο rotation, μέχρι και ο νεαρός Βαρβαρίτης έπαιξε για τον Παναθηναϊκό, 16χρονος, έπαιξε αρκετά ο Ματζούκας που άφησε καλές εντυπώσεις. Γενικά είδαμε μια ιδιαίτερα ορεξάτη ομάδα με διαφορετική φιλοσοφία και με πρώτο πλάνο την άμυνα. Νομίζω ότι από εκεί θα ξεκινάει ο φετινός Παναθηναϊκός, αυτό τουλάχιστον φανέρωσε στα δύο παιχνίδια, στα δύο φιλικά παιχνίδια στη Ρόδο. Όσον αφορά τώρα στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ και αυτή είχε αρκετές απουσίες, και το Γιαννούλη Λαρετζάκη βέβαια να παίζει κανονικά το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Νομίζω ότι ο Ντράγκαν Τσάκοτα διαπίστωσε τις αδυναμίες της ομάδας του σε επίθεση και άμυνα, και ο ίδιος έκανε πολλές δοκιμές, μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, είδε αυτά που ήθελε στο χθεσινό παιχνίδι με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα που ήταν στα μέτρα της. Η ΑΕΚ είχε δύο πρόσωπα, έδειξε μια καλή εικόνα, αλλά είχε και αρκετά κενά διαστήματα, για να το πω έτσι, κυρίως στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν το ΣΥΝ 13 εξανεμίστηκε, οι Σέρβοι ισοφάρισαν και έδειξε κάποια ειδικά, αρκετά μάλλον αμυντικά λάθη έκανε η ΑΕΚ στο διάστημα αυτό, με αποτέλεσμα η Σπαρτάκ να ισοφαρίσει. Δεν έπαιξαν παράταση οι ομάδες, παρέμειναν ως είχε, γιατί έπρεπε να επιστρέψει έγκαιρα η ΑΕΚ και να προλάβει το αεροπλάνο της επιστροφής. Σε γενικές γραμμές ήταν καλό το τουρνουά, ένα οργανωμένο τουρνουά, αρκετός κόσμος κυρίως στα δύο πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, περισσότεροι από 2.000 φίλαθλοι σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, λιγότερος ο κόσμος στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σπαρτάκ, αλλά νομίζω ότι και οι τρεις ομάδες από τη στιγμή που μοντάρονται ακόμη είδαν αυτά που ήθελαν και θα διορθώσουν τα κακοσκήμενα τους.
0: Πάμε τώρα για στον Κολοσσό. Αύριο ξεκινάει η μάχη για την Ευρώπη στο προκριματικό γύρο του BCL. Ο Κολοσσός, ο οποίος στις 4.30 θα αντιμετωπίσει την Μανίσα. Νωρίτερα θα παίξει ο Προμηθέας Πάτρας 2 και 4 με την Αυστριακή Βιέννη, και σε περίπτωση βεβαίως νίκης και των δύο ελληνικών ομάδων θα τεθούν αντιμέτωπες την Πέμπτη.
1: Ακριβώς, ελπίζω η αυριανή ημέρα να είναι ιστορική για τον Κολοσσό, και το λέω αυτό διότι αν ο Κολοσσός κερδίσει την Glean Corfes Basket, έτσι λέγεται από φέτος, η Μανίσα έχει αλλάξει ονομασία, έχει αλλάξει χορηγούς. Αν λοιπόν ο Κολοσσός καταφέρει και κερδίσει αύριο τους Τούρκους, θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της ιστορίας του. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, με δεδομένο ότι πριν από 2 χρόνια στον BCL έχασε εύκολα και τα 6 παιχνίδια. Άρα μιλάμε για ένα ιστορικό παιχνίδι. Αν θέλεις την προσωπική μου γνώμη, είναι πιστεύω ότι ο Κολοσσός θα τα καταφέρει, διότι η ομάδα της Τουρκίας ουσιαστικά χτίστηκε την τελευταία στιγμή, είχε αρκετά οικονομικά προβλήματα, με το ρόστερ αποχώρησε ένας κεντρικός χορηγός. Είναι μια νεανική ομάδα όπου ο μεγαλύτερος ηλικία παίκτης είναι 27 ετών, και είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε πολύ σύντομα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και την τελευταία στιγμή. Θεωρώ ότι ο Κολοσσός είναι πιο έτοιμος, έχει δώσει 4 φιλικά παιχνίδια Το τελευταίο ήταν η νίκη με το Μαρούσι στον Άγιο Θωμά 89-80. Έδειξε μια καλή, σταθερή εικόνα σε όλα τα φιλικά παιχνίδια.
2: Μαρούσι,

0: κέρνηξε, Μάκη.
1: Κέρδισε το Μαρούσι στο τελευταίο.
0: Και κέρδισε το Περιστέρι.
1: Μέσα στο Περιστέρι, ισοπαλία με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Και νίκη στο πρώτο φιλικό με τον Πρωτέα στη Βούλα. Τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια. Ακριβώς. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι ο Κολοσσός είναι πιο έτοιμος. Έχει πάρει παίκτες εδώ και αρκετό καιρό. Έχει ξεκινήσει νωρίτερα την προετοιμασία του. Όλα θα κρυθούν στο γήπεδο, αλλά νομίζω ότι είναι μια ιστορική στιγμή για τον Κολοσσό και μπορεί να πετύχει την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη αύριο και να προχωρήσει.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε και θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη 7 παρατέταρτο, αν δεν κάνω λάθος,
2: ναι,
1: το παιχνίδι με τον νικητή του αγώνα Προμηθέας Πάτρας βγαίνει.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Όλοι παρόντες.
0: Μόνο πρώτος πηγαίνει σε όμιλο.
1: Οι δύο παίρνουν τα εισιτήρια. Ναι. Δύο ομάδες παίρνουν τα εισιτήρια για τους ομίλους.
0: Εντάξει, ναι,
1: ο Κολοσσός είναι ουσιαστικά χωρισμένες οι ομάδες σε δύο γκρουπ. Δεν είχες λάθος πληροφόρηση. Ένας από το ένα γκρουπ, ένας από το άλλο γκρουπ.
0: Γιατί μου ότι χρειάζεται τέσσερις νίκες.
1: Τέσσερα στα τέσσερα. Τέσσερα στα τέσσερα. Με τέσσερις νίκες πάει στους ομίλους.
0: Αλλά δεν διευκρίνησε ότι ήταν.
2: Ναι.
0: Δύο οι ομάδες.
2: Όλοι παρόντες.
1: Είναι όλοι παρόντες και ο Σιτζέι Χάρης κανονικά, ο οποίος έπαιξε και στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι με το Μαρούσι. Ο Άρης Λυκογιάννης έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Να πούμε ότι μετά το παιχνίδι με το Μαρούσι, ο Κολοσσός επέστρεψε για δύο μέρες στη Ρόδο, έκανε προπονή στην Καλυθέα και χθες αναχώρησε για την πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, όπου ευελπιστεί να γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία.
2: Αυτό τώρα με τα ταξίδια του Κολοσσού, εντάξει, το έχει ζήσει και την πρώτη φορά τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα είναι ένα θέμα, αλλά έχει το know-how, έτσι, από την προηγούμενη παρουσία του και συμμετοχή του. Αυτό τα ταξίδια, το Αθήνα, το Ρόδο και μετά στη συνέχεια σε όποια πόλη πάει για να παίξει στην Ευρώπη, είναι ένα θέμα.
1: Το περσινό Έλενα Αθήνα, μάλλον Ρόδος Τενερίφη, ήταν το μεγαλύτερο ταξίδι θεωρώ που έχει κάνει ο Κολοσσός ποτέ.
2: Αφού έχει κάνει αυτό, δεν φοβάται τίποτα.
1: Βέβαια, αν η ομάδα δεν τα καταφέρει στο BCL και χάσει ένα από τα τέσσερα παιχνίδια που θα δώσει, έστω και έναν χαθεί, ο Κολοσσός παίζει στο FIBA Europe.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, και έχει να ταξιδέψει στο Αζερμπαϊτζάν.
2: Μάλιστα.
1: Με την Γκένσε.
0: Ωραίο ταξίδι.
1: Είναι μία από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στον όμιλο.
2: Μάλιστα. Έγινε, Μακή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και σε εσάς.

Όπως ακούσατε και από το Μάκη, δύο οι προκριματικοί γύροι για το BCL. Ο πρώτος γύρος, ο δεύτερος τουλάχιστον, ξεκινάει απόψε. Στις 2 και 4 έχει ξεκινήσει ήδη ένα παιχνίδι Ρίγα Λάιον. Στις 4:30 ο Πάβα Τζίντσκι. Στις 9 το βράδυ Βίρτσπουκ Μάντζεστερ και στις 7 παρατέταρτο Μπρεογκάν Ρίλσκι. Αύριο 2 και 4 Προμηθέας Πάτρας Βιέννη, 4:30 Μανίσα Κολοσσός. Στις 7 παρατέταρτο Μπενφίκα Λάιονς και στις 9 Ράστα Φέχτα Ντενιζλί.

Επειδή ακούσατε δύο Lions, η μία που παίζει απόψε είναι η Landau Lions από το Αζερμπαϊτζάν και αύριο είναι η Lions Γενέβης από την Ελβετία.

0: Προηγουμένως, ο Μάκης Δούβαλης έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή στην περίπτωση που αύριο ο Κολοσσός Ρόδου νικήσει στον πρώτο αγώνα για τον προκριματικό γύρο του BCL τη Μανίσα. Για αυτήν όμως τη στιγμή, αλλά και για τη συμμετοχή του Κολοσσού Ρόδου στη διοργάνωση, θα μιλήσουμε με λεπτομέρειες με έναν από τους παίκτες της ομάδας. Ο Γιώργος Καμπερίδης είναι μαζί μας από τη Βουλγαρία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, βεβαίως,
0: για τον χρόνο που θα μας διαθέσει, και η ομάδα βρίσκεται
1: μέσα. Και να στείλουμε και τα χρόνια πολλά στο Σταύρο Ελληνιάδη,
0: πολύ
1: που είναι ο μάνατζερ. Τη μάνατζερ
0: της
1: ομάδας, ο Γιώργος, ο οποίος από την Καρδίτσα με καλές χρονιές συνεχίζει νησιωτικά. Έχει μιλήσει εδώ στο ραδιόφωνο της το Web Radio από τη, από το αρχείο μας, στις αρχές Ιουνίου που έγινε και η μεταγραφή του. Έχει την εμπειρία από ευρωπαϊκό ταξίδι της Καρδίτσας, έστω και αν είχε κάποιες αναταράξεις. Νομίζω ότι οι εμπειρίες είναι πάντα θετικές, γιατί είχαν και καλή πορεία η Καρδίτσα. Και τώρα θα μας μιλήσει, όπως είπε και η Έλληνα, για την απόπειρα του Κολοσσού, ο οποίος πρέπει να κερδίσει 4 στα 4 παιχνίδια και να μπει σε όμιλο του BCL. Διαφορετικά θα παίξει στο FIBA Euro Cup. Υπάρχει και το μαξιλαράκι ασφαλείας από κάτω για να συνεχιστεί η ευρωπαϊκή συμμετοχή. Λοιπόν, καλησπέρα από την Αθήνα.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην
1: εκπομπή. Να σε καλά, Γιώργο.
0: Να σε καλά. Χαρά μας.
1: Τι λέμε για τον Κολοσσό, σε τι κατάσταση είσαστε? Έχετε παίξει 3 φιλικά, ένα ισόπαλο. Καλά, τα αποτελέσματα δεν λένε κάτι. Εμφανίσεις μετράνε στα φιλικά. Κερδίσατε στο Μαρούσι. Και πλέον κάνατε και τελευταία σήμερα το shoot around. Και πάτε ακριβώς αύριο για να παίξετε το παιχνίδι.
2: Ακριβώς. Τα φιλικά ήταν πολύ σημαντικά για να δούμε καταρχήν σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, τις αδυναμίες της ομάδας, σε τι είμαστε καλοί. Και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για το αυριανό παιχνίδι.
1: Γνωρίζετε τον αντίπαλο? Έχετε δει κάτι, σας έχει δείξει το τεχνικό επιτελείο κάτι σε βίντεο, όπως συνηθίζεται? Είναι πολύ νωρίς στη σεζόν και αυτό που προφανώς μπορεί να είναι σαν οδηγία του Αρλικογιάννη και έχετε και σκέψη σας, είναι να έρθει το παιχνίδι στα δικά σας μέτρα και στάθμα.
2: Σίγουρα, εννοείται πως είδαμε βίντεο. Mm-hmm. Έχουμε κάνει το scouting. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Mm-hmm. Σίγουρα παίζουμε με έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Το γνωρίζουμε αυτό και πρέπει να φέρουμε το παιχνίδι στα δικά μας μέτρα και στο δικό μας ρυθμό για να μπορούμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Όταν μια ομάδα όπως ο Κολοσσός έχει πολλά νέα πρόσωπα και δίνει σχετικά νωρίς το πρώτο επίσημο παιχνίδι, από το αποτέλεσμα του οποίου βεβαίως θα κριθεί και η συνέχεια του στο BCL, ποιο είναι το ζητούμενο, θεωρείς εσύ?
2: Σίγουρα είναι κάτι πολύ δύσκολο, γιατί είναι όντως πολύ νωρίς το πρώτο επίσημο παιχνίδι να βρεθούμε μεταξύ μας, αλλά το καλό είναι ότι έχουμε καλή χημεία οι παίχτες μεταξύ μας, αυτό είναι και το κλειδί, και να καταλάβουμε τους ρόλους που έχει ο καθένας για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε και στην πορεία, όχι μόνο στην αρχή. Αυτά είναι τα δύο κλειδιά που πιστεύω.
0: Mm-hmm. Γενικότερα, ποια θα είναι η αγωνιστική ταυτότητα του Κολοσσού βάσει τουλάχιστον όλων όσων έχει δείξει στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε? Είναι μια ομάδα
2: σίγουρα
0: που θα στηριχθεί πάρα πολύ στην αμυνά της? Είναι μια ομάδα η οποία θα είναι πιο επιθετική?
2: Ο στόχος μας είναι να βγάζουμε ενέργεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου και να προσπαθούμε να κοντρολάρουμε το παιχνίδι στα δικά μας μέτρα. Και αμυντικά επιθετικά πρέπει να είμαστε πάντα συνεπείς. Δεν μπορώ να πω ότι θα είμαστε καλοί πίσω και όχι καλοί μπροστά.
1: Γιώργο, επειδή είσαι ένας από τους έμπειρους παίχτες πλέον της Basket League και έχεις και ευρωπαϊκή εμπειρία πρόσφατα με την Καρδίτσα, ο Κολοσσός επίσης δεν έχει σπουδαία ευρωπαϊκή ιστορία, δεν έχει πετύχει νίκη, και αύριο είναι και ένα παιχνίδι, ένα challenge, μια πρόκληση να πετύχει την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη. Τι θα έλεγες ως Γιώργος Καμπερίδης το πώς πρέπει ο Κολοσσός να προσεγγίσει αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι που ξεκινάει αύριο, βλέποντας και κάνοντας, γιατί παράλληλα θα αρχίσει και η Basket League, είχε πέρσι στην Καρδίτσα, ενώ ήταν πολύ ωραίες οι ευρωπαϊκές βραδιές μέχρι ενός σημείου, φάνηκε ότι επηρεάστηκε ο δεύτερος, που είναι πάντα, όχι δεύτερος, ο κύριος στόχος της ομάδας, που ήταν η εξασφάλιση παραμονής, ανεξαρτήτως αν στο τέλος εξασφαλίστηκε η παραμονή.
2: Σίγουρα ο στόχος μας είναι, δεν κοιτάμε πολύ μπροστά, δεν κοιτάμε το μέλλον, κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Ξέρουμε ότι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν ανέβει επίπεδο, ακόμα και το Europe Cup έχει ανέβει, έχει πολύ δυνατές ομάδες.
1: Πολύ, βεβαίως.
2: Ξέρουμε
1: και
2: ότι
1: το PCL που αν παίξετε εκεί στον Όμιλο.
2: Ακριβώς, ανέκαθεν το PCL ήταν δυνατό.
1: Πολύ.
2: Αλλά το ξέρουμε ότι θα είναι μια δύσκολη πορεία. Εμείς θα κοιτάξουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και δεν θα κοιτάμε να γράψουμε ρεκόρ ή το οτιδήποτε. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θα καταφέρουμε, ας καταφέρουμε ό,τι μπορούμε, το καλύτερο δυνατό.
0: Υπάρχουν λοιπόν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Κολοσσού. Υπάρχει και το πρωτάθλημα της GPL που θα αρχίσει τον επόμενο μήνα. Γίνεται πάρα πολύ λόγος για το επόμενο πρωτάθλημα. Πολλοί ανυπομονούν να το δουν, δεδομένου το γεγονότος ότι εκτός από τις ομάδες της Αθήνας, αυτές τουλάχιστον που πρωταγωνίστησαν την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν και πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού πρωτίστως, τη ΑΕΚ και σε επόμενο βαθμό, έχουν ενδυναμωθεί πάρα πολύ οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Πώς είναι στο μυαλό σου το επόμενο πρωτάθλημα, ποιες είναι οι σκέψεις που κάνεις?
2: Καταρχήν θα είναι ένα από τα πιο, το πιο δυνατό πρωτάθλημα που έχουμε δει στην Α1 τα τελευταία χρόνια.
0: Περιμένεις και εσύ δηλαδή ότι θα είναι αρκετά δυνατό?
2: Ναι, πλέον θα είναι 5 πάρα πολύ δυνατές ομάδες και ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο. Αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα για όλους.
0: Επειδή έχεις ζήσει και εσύ την εποχή της Θεσσαλονίκης όταν ήσουν στον ΠΑΟΚ, προφανώς σημαίνει πάρα πολλά για την πόλη η ενδυνάμωση των δύο ομάδων, αρχικά του Άρη και του ΠΑΟΚ, αλλά και του Ηρακλή, ο οποίος δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
2: Δεν είναι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, είναι για όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ καλό αυτό. Και μακάρι να ανεβαίνει, μόνο να ανεβαίνει το μπάσκετ στην Ελλάδα και να πάμε ψηλά. Αυτό θέλω.
1: Και να ανεβαίνει και με Έλληνες παίχτες.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, αυτό είναι νομίζω ότι σημαντικό. Είναι απαραίτητο το συμπλήρωμα αυτό και ως κριτήριο. Γιατί το να βλέπουμε ένα ελληνικό πρωτάθλημα ξένων παικτών, ξένοι παίχτες, όπως ξέρεις, σήμερα είναι εδώ, μέχρι την Κυριακή μπορεί να είναι σε άλλη ομάδα. Λοιπόν, τίποτα, να ευχηθούμε υγεία. Καλή στόχευση στα παιχνίδια που έχετε μπροστά σας. Την προσπάθειά σας θα κάνετε και από εκεί και πέρα, όποιο είναι το αποτέλεσμα, είπαμε, είναι ψηλά ο πύχης της πρόκρισης. Αυτό το κερδίζω, συνεχίζω, χάνω, ιτούμε και επιστρέφω. Υπάρχει και το FIBA Euro Cup, καθόλου αξιόλογη διοργάνωση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
2: Θέλω να ευχηθώ και από τη μεριά μου σε όλους τους αθλητές να έχουν υγεία.
1: Βεβαίως.
0: Το βασικότερο.
2: Και αυτό.
1: Και να τα πείτε μέσα στο γήπεδο.
0: Να αρχίσετε και να τελειώσετε τη σημερινή.
1: Με άμυλα αθλητική και ανταγωνισμό σωστό. Να σε καλά, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Yeah.

Ακούσαμε τον Γιώργο Καμπερίδη από τον Κολοσσό Ρόδου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Σαμόκοφ στη Βουλγαρία για το αυριανό παιχνίδι με την Μανίσα στις 4.30 παιχνίδια. Το παιχνίδι και του Κολοσσού αλλά και του Προμηθέα Πάτρας, για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Θα συνδεθούμε με την Πάτρα και με τον συνάδελφό μας τον Κώστα Λαμπρόπουλο να δούμε τι γίνεται στον Προμηθέα. Θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Magenta Sports 4. Επομένως, όσοι θέλετε, μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και τους δύο αγώνες. Σε περίπτωση νίκης των δύο ομάδων, θα τεθούν αντιμέτωπες την Πέμπτη 7 παρατέταρτο, διεκδικώντας βεβαίως το εισιτήριο που οδηγεί στους ομίλους του BCL. Κάνουμε μικρή διακοπή και στη συνέχεια συνδεόμαστε με την Πάτρα. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και για την Elite League. Λίγο αργότερα θα έχουμε μαζί μας τον Νίκο Τζιάλα το τελευταίο απόκτημα του Κρόνου Αγίου Δημητρίου BC Πλάσης.

0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και όπως προαναγγείλαμε θα μεταφερθούμε στην Πάτρα, εκεί όπου μας περιμένει ο Κώστας Λαμπρόπουλος, να δούμε τα τελευταία, να ακούσουμε μάλλον τα τελευταία νέα από το Πνοπιθέα εν ώψη της αυριανής πρώτης αναμέτρησης στον προκριματικό γύρο του BCL. 2 και 4 με αντίπαλο τη Βιέννη. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
2: Γεια σου, Κώστα. Ξέρεις, τον Κώστα πρέπει να τον προαναγγείλουμε στη δική του ραδιοφωνική εκπομπή. Βάζει το καλημέρα σε διάφορες γλώσσες. Έπρεπε λοιπόν να του πούμε «Μπονασέρα», «Good afternoon, Κώστας» και τα λοιπά. Τα λέω καλά! Τα λέω καλά. Έτσι,
1: μπράβο. Καλά τα λες, Γιώργο. Καλά. Μα δω ξένες γλώσσες, νομίζω δεν έχετε πρόβλημα.
2: Εντάξει, όχι, να σε προαναγγείλαμε έτσι. Όχι, να κάνουμε αυτό. Λοιπόν.
0: Τις ξέρεις όλες, δηλαδή.
2: Όχι, έχει ένα σποτάκι που όταν ξεκινάει την εκπομπή του έχει βάλει. Από όσο έχω δει, δηλαδή, δημοσιεύει ο ίδιος.
0: Πέρα από το good afternoon.
2: Στα social. λέει, buongiorno, έχει την καλημέρα στα ιταλικά.
1: Είναι τα βασικά ελληνο-αγγλο-γαλλικά, που πρέπει να γνωρίσουμε, εντάξει, με τη δική μας προφορά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πούμε στα βουλγαρικά, δεν το ξέρω, γιατί στη Βουλγαρία δεν ξέρω τα προβληματικά. Αλλά μπορώ να στα πω στα γερμανικά, έτσι, αλλά, γιατί είναι η Βιέννη αντίπαλος, η πρώτη αντίπαλος. Είναι μια σειρά αγώνων να πάει βήμα-βήμα. Η κάθε νίκη σου δίνει πρόκριση για το επόμενο παιχνίδι. Συνολικά μπορεί να δώσει και 4 παιχνίδια, δηλαδή, ο Προμηθέας αυτές τις μέρες. Έτσι, η αρχή γίνεται, όπως είπε η Έλενα, γίνεται αύριο, στις 2 και 4, με την ομάδα της Βιέννης. Και ακολουθεί ο νικητής της σειράς του αγώνα του ζευγαριού Μανίσα Κολοσσός. Είναι τουρκική ομάδα η Μανίσα, έτσι όπως την έλεγαν οι προγονείς μας στη Μικρά Ασία, από τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, μια περιοχή κοντά στη Σμυρνή, έχει και ένα μεγάλο βουνό εκεί, τον Όλυμπο, το δικό τους Όλυμπο. Αν κερδίσει ο Προμηθέας αύριο την Βιέννη, θα παίξει με τον νικητή Κολοσσός Μανίσα και έχει ο Θεός μετά, αλλά θα έχει μια μέρα μετά ξεκούραση, την Πέμπτη. Δεν το γλιτώνουμε, δηλαδή, τον ελληνικό εμφύλιο.
2: Ενδεχομένως. Ξέρουν και στον Κολοσσό και αυτή.
0: Σε περίπτωση νίκης και των δύο ομάδων.
1: Ναι. Και Παρασκευή, Κυριακή, τα άλλα δύο παιχνίδια. Έτσι. Δεν ξέρω τα ζευγάρια αν τα έχετε πει. Είναι αρκετά. Είναι Ρίγα,
0: Λαντάου,
1: Λάιον. Εντάξει, τα είπατε.
0: Τα είπαμε. Τα αναφέραμε.
1: Και ο νικητής από αυτό το προκριματικό γύρο θα παίξει στον Group F με την Χαποέλ Χολών, τη Σολέ και την Σπαρτάκ στην κανονική περιστάση των ομίλων του BCL.
2: Ναι. Κώστα, κατά την άποψή σου, ή τέλος πάντων, προφανώς έχεις μιλήσει και με τους ανθρώπους της ομάδας και με τον Γιώργο Βόβορα, ο Προμηθέας νομίζω ότι είναι η 8η ή 9η σεζόν που συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πώς την προσεγγίζει τη φετινή σεζόν αναφορικά με τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, δηλαδή ακόμα και αν αποκλειστεί, μετά θα παίξει στο FIBA Euro Cup.
1: Ναι, θα συνεχίσει. Ούτως ή άλλως θα συνεχίσει είτε στη μία είτε στην άλλη διοργάνωση. Είναι δεδομένο ότι ο Προμηθέας θα παίξει στην Ευρώπη φέτος. Ναι. Απλά απομένει να δούμε αν θα είναι στη μεγάλη διοργάνωση του FIBA ή αν θα είναι στην δεύτερη.
2: Έχει παίξει Euro Cup, έχει παίξει BCL.
1: Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια έχει παίξει και έχει φτάσει και κάποιες περιόδους και φτάσει και αρκετά μακριά. Μάλιστα, την περίοδο του κορονοϊού, τη χρονιά του κορονοϊού, ποτέ δεν θα το μάθουμε, ήταν έτοιμος να φτάσει και στην τετράδα του Euro Cup, αλλά είχε διακοπεί τότε. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα που είχε τότε.
2: Διακόπη λόγω του COVID, ναι.
1: Θυμάμαι ένα μεγάλο διπλό στη Βενέτσια. Δεν είναι έτοιμος ο Προμηθέας, έτσι όσο και αν αυτό δεν μας αρέσει. Τον είδα στο φιλικό του Σαββάτου με την Καρδίτσα. Έπαιξαν στο Τόφαλος. Ήταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι, βρέθηκα στο Τόφαλος, μεσημεριανή ώρα κι αυτό.
2: Η δουλειά σου.
1: Ίσως για να ταιριάξουν και τις ώρες των αγώνων του αγώνα με τη Βιέννη. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Βρισκόμαστε βέβαια στις 14-15 Σεπτεμβρίου. Πώς να είναι έτοιμη μια ομάδα που είναι να παίξει κανονικά αρχές Οκτώβρη τα επίσημα παιχνίδια.
0: Αυτό λέγαμε και προηγουμένως και με τον Γιώργο Καμπερίδη, ότι πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις, οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων. Οι περισσότερες
2: είναι και ευρωπαϊκές.
0: Έχουν νέους παίκτες στο ρόστερ τους και είναι, θέλουν χρόνο. Έτσι, μέχρι να γίνει μια ομάδα-ομάδα, θέλει το χρόνο της.
1: Βέβαια, ειδικά ο φετινός Προμηθέας, αν εξαιρέσουμε. Γιατί έφυγε και ο Πλώτας και ο Μπαζίνας και ο Καραγιαννίδης, έτσι. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή στην ουσία τον Κόλμαν, έτσι, οι υπόλοιποι παίκτες είναι καινούργοι. Εντάξει, και ο Κουλμπόκα έχει ξαναπαίξει τον Προμηθέα, αλλά ήταν πριν από 4 χρόνια, 3 χρόνια.
0: Ναι, σε μια άλλη περίοδο.
1: Έτσι, οπότε δηλαδή έχεις καινούργιους playmaker, έχεις καινούργιους ξένους, έχεις καινούργιους forward, πρέπει όλοι αυτοί να γίνουν ομάδα. Ψάχνονται ακόμα. Βέβαια, ο Προμηθέας είχε το τελευταίο διάστημα προβλήματα τραυματισμού με δύο βασικούς παίκτες, και με τον Evans, τον Σάνον Evans, και προορίζεται έτσι για το ασώδιο, και με τον Ζακ Κάθπερτσον, που προορίζεται για τριάρο-τεσάρι, έτσι, μαζί με τον Κουλμπόκα θα είναι εκεί, ίσως λίγο πιο έξω ο Κάθπερτσον. Αυτοί οι παίκτες απουσίας, δεν είχαν προβλήματα τραυματισμών. Και στην ουσία πρωτοέπαιξαν, ο Evans είχε παίξει και με την Εθνική Νέα Γουινέα, να το πω και αυτό, στα προβληματικά του Μοντομπάσκετ, στο παράθυρο, και στην ουσία πρωτοέπαιξαν όλοι μαζί το Σάββατο, στο φιλικό με την Καρδίτσα, που ήταν λίγο πιο έτοιμη, χωρίς να είναι και αυτή απολύτως έτοιμη, έτσι, έδειξε λίγο πιο έτοιμη. Δοκίμασε σχήματα ο Γιώργος Βόβορας, και είδαμε και με τρεις κοντούρους, είδαμε, δηλαδή και με τον Δίπλαρο και με τον Evans και με τον Γουίλιαν μαζί, χρησιμοποιεί αρκετά τον νεαρό Χάρη Παρασκευόπουλο, που είναι ένα καλό project για το μπάσκετ, δίνει ελληνικό στοιχείο. Ο Δίπλαρος προσπαθεί και αυτός να μπει στη φιλοσοφία, πατρινός είναι ο Δίπλαρος, έτσι το ξέρω. Δεν είχε παίξει ποτέ όμως τον Προμηθέα, έτσι ποτέ.
2: Ναι.
1: Προσαρμόζεται στην καινούργια του ομάδα. Παίρνει τις ευκαιρίες από τα μαλλιά ο Αρπάζιο Κουρουπάκης, είναι αρκετά πολύτιμος παίκτης. Ο Κόλμαν είναι καλός, όπως ήταν και πέρσι, μαχητικός. Ο Williams είναι πολύ καλός σουτέρ, πρέπει να τον δούμε και σε πιο γρήγορο λίγο παιχνίδι. Αν εγώ έλεγα, έτσι, ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο έτσι θεματάκι, είναι ίσως στη θέση 5. Εκεί θα χρειαστεί η δουλίτσα, πρέπει να τρέξει ο Τζόρνταν Νίκολας. Θα πάρει βέβαια τις ευκαιρίες του σε αυτά τα παιχνίδια τώρα που θα, θέλω να πιστεύω ότι είναι παιχνίδια, έτσι, και όλοι μας, που θα γίνουν στην Βουλγαρία.
0: Μάλιστα. Έγινε, Κωστά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και να σας πω, ότι την Τετάρτη θα έχουμε το ντέρμπι στο Κύπελλο για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης, Προμηθέας 2014 με Απόλλων.
0: Ναι. Τοπικό ντέρμπι.
1: Νωρίς το Κύπελλο, οι δύο ομάδες, στο Προμηθέας Πάρκ, στις 8 το βράδυ, στο ένα πολύ έτσι παιχνίδι, νωρίς θα τα πούνε οι δύο ομάδες, που θα είναι και αντίπαλες και στην National League 1.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου, παιδιά.
2: Γεια σου,
0: καλό μεσημέρι.

Μια και ο Κώστας αναφέρθηκε στους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης φάσης του κυπέλου Ελλάδας Ανδρών UNICEF Trophy, να πούμε εντάχει το πρόγραμμα των αναμετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη στις 8. Μανδραϊκός Αθηναϊκός, αγώνας ο οποίος θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Στις 6 εκπαιδευτήρια οπλάτων Πανελλήνιος. Στις 7 Παλαιοφάλιρο Χολαργός. Την ίδια ώρα Ερμής Αργυρούπολης θα υποδεχθεί το Sporting. Στις 8, όπως ακούσαμε και από τον Κώστα Λαμπρόπουλο, το ντέρμπι της Πάτρας Προμηθέας 2014 Απόλλων. Στις 5 Αγόρε Θύμνου Πεύκη. Στις 5 επίσης Ολυμπιακός Βόλου Ακαδημία Καρδίτσα. Στις 9.30 Χανθ Πανόραμα. Και στις 5 Πάνθυρες Κατερίνης Ιωνικός Ιωνίας.

0: Στη δεύτερη φάση του κυπέλου Ελλάδας Ανδρών UNICEF Trophy θα μπουν και οι ομάδες της Elite League 19 και 20 του μήνα, το Σάββατο και την Κυριακή δηλαδή, συγκεκριμένοι αγώνες. Ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου θα περιμένει τον αντίπαλό του στο κύπελο. Προς το παρόν όμως προετοιμάζεται για το πρωτάθλημα της Elite League, το οποίο αναμένεται και αυτό συναρπαστικό και εξίσου ανταγωνιστικό με την περσινή χρονιά. Μαζί μας έχουμε έναν από τους παίκτες, ο οποίος θα αγωνιστεί στην Elite League με διπλό δελτίο, γιατί στην ουσία ανήκει στο Περιστέρι. Πέρυσι αγωνίστηκε στην National League 1 με την Νέα Ρίστ και φέτος κάνει το επόμενο βήμα, θα αγωνιστεί στην Elite League με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου BC Πλάσης, ο οποίος Κρόνος βεβαίως είναι ο νεοφώτιστος στην Elite League και έχει και πολύ υψηλούς στόχους, υποθέτουμε. Ο Νίκος Τιάλας είναι το τελευταίο απόκτημα της ομάδας και τον έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Νίκο.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, ψάχνοντας λίγο, θα ξεκινήσω από τον Γενάρη για να φτάσω τώρα στο Σεπτέμβριο. Ψάχνοντας λίγο λοιπόν για να προετοιμαστούμε για αυτή την κουβέντα, έπεσα σε ένα στιγμιότυπο στις αρχές του Ιανουαρίου, σε ένα παιχνίδι του Περιστερίου με τον Παναθηναϊκό, όπου εκεί ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης σου κάνει ένα φάουλ, λίγο ηθελημένα θα έλεγε κάποιος, για να σε στείλει στις βολές και να πετύχεις τους πρώτους πόντους σου στην Α1, στο πρωτάθλημα της Α1. Τι θυμάσαι αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, εννοείται ότι θυμάμαι. Mm-hmm. Ήταν μια από τις πιο ωραίες στιγμές μου σαν παίκτης. Mm-hmm. Θα την ξεχάσω ποτέ, όσο ζω, τέλος πάντων. Ναι. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή και τον ευχαριστώ πολύ, θα έλεγα.
0: Ξεκινώντας λοιπόν από τα τμήματα, τα αναπτυξιακά τμήματα του Περιστερίου, υπέγραψες πέρσι, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, το πρώτο σου επαγγελματικό συμβόλαιο, το οποίο έχει ισχύει για 3 χρόνια. Αγωνίστηκες με διπλό δελτίο στην National League 1 και τώρα ήρθε η σειρά σου να δοκιμάσεις να τεστάρεις μάλλον τις δυνατότητές σου στην Elite League. Πώς είναι όλο αυτό στο μυαλό σου?
1: Σίγουρα πιστεύω η Elite League με την National League 1 είναι, πιστεύω, ένα σκαλί πάνω. Είναι καλύτερη, θα έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή παίζουν με καλύτερη παίκτες, οι Αμερικάνοι ανεβάζουν ακόμα περισσότερο την κατηγορία. Σίγουρα περιμένω ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όλα τα μάτια είναι τελική. Όλα τα μάτια πρέπει να κυλήσουμε όσα περισσότερα μπορούμε και θα κάνουμε το καλύτερο για αυτό.
2: Τι στόχο έχει ο Κρόνος, ο νεοφώτιστος Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πλάσης στην Elite League? Την εξασφάλιση παραμονής, να κοιτάξει και πιο ψηλά, να σηκώσει το βλέμμα αναλόγως και με το μέτρημά του μες στην κατηγορία, με τους αντιπάλους?
1: Θα έλεγα να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, θα κοιτάξουμε παιχνίδι με παιχνίδι και από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε και από εκεί και πέρα να τερματίσουμε στην καλύτερη κατάταξη.
0: Mm-hmm. Πόσο σημαντικό είναι για έναν αθλητή της δικής σου ηλικίας, 19 χρόνων, αν δεν κάνω λάθος, και θα τα κλείσεις προσεχώς?
1: Σύντομα 19.
0: Σύντομα λοιπόν 19, 18 στα 19.
2: Στείλε γλυκά.
0: Πόσο λοιπόν σημαντικό είναι για έναν αθλητή αυτής της ηλικίας να έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αγωνίζεται με διπλό δελτίο, στην ουσία δηλαδή να είναι παίκτης, να ανήκει σε μια ομάδα της GBL, αλλά να κερδίζει εμπειρίες και παραστάσεις συμμετέχοντας στα εθνικά πρωταθλήματα, στα υπόλοιπα εθνικά πρωταθλήματα?
1: Ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή εμένα θα μου κάνει πολύ καλό, γιατί παίρνω παιχνίδια για αυτά, βελτιώνομαι μέρα με τη μέρα καθημερινά για αυτά. Επίσης, ο Κρόνος είναι έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας τα παιδιά, όλα αυτά. Αυτό πιστεύω είναι πολύ καλό για μένα και θέλω να βελτιώνομαι στο τέλος της χρονιάς σαν άνθρωπος και σαν αθλητής.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, ακόμα δεν το έχεις γνωρίσει, θα το δεις στην πορεία. Ο Κρόνος υπολογίζει την έδρα του? Δηλαδή για τα παιχνίδια, καταλαβαίνεις, που λες θα πάμε παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά όλες οι ομάδες και οι παίκτες κυκλώνουν κάποια παιχνίδια στο πρόγραμμα, που είναι και μεγάλο πρόγραμμα, 30 αγωνιστικές με 16 ομάδες, μαραθώνιος πρόκειται, έτσι ώστε να πετύχουν το στόχο τους. Δηλαδή στηρίζονται πολύ στην έδρα. Για παράδειγμα, στην πρεμιέρα υποδεχόστε το Πανιόνιο. Τοπικό και ντέρμπι, είναι γειτονικό.
1: Σίγουρα.
2: Δημήτριος Νέα Σμύρνη.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα τα παιχνίδια στην έδρα σου πρέπει να κερδίσεις όσο περισσότερα μπορείς, γιατί όπως είπαμε και πριν είναι η έδρα μας. Τώρα για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο.
2: Όχι, δεν το είπα. Το είπα σαν παράδειγμα γιατί νομίζω στην πρεμιέρα είναι. Του πρωτοβουλίου.
1: Okay.
2: Ναι. Και αναφορά αυτό. Δηλαδή παίζεται με μια ομάδα η οποία το μέγεθός της νομίζω ότι ξεχυλίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά επέστρεψε σε αυτή την κατηγορία.
0: Και θα είναι και ένα πολύ δυνατό τεστ μέσα από το οποίο βεβαίως θα φανεί τι μπορεί να πετύχει. Βέβαια θα είναι πάρα πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες.
2: Ναι, αλλά πρεμιέρα.
0: Είναι πρεμιέρα και είναι ένα παιχνίδι μέσα από το οποίο θα έχετε μια πρώτη εικόνα για το τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια.
1: Ναι, εντάξει, όπως είπα, θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε την νίκη.
0: Τι είναι αυτό που έχεις μάθει στα χρόνια που είσαι στο Περιστέρι αλλά και από την National League 1 και θέλεις να το δώσεις στον Κρόνο και μέχρι πού θέλεις να φτάσεις?
1: Κοιτάξτε, είμαι ένα παιδί που προσπαθεί να δίνει τα πάντα στο γήπεδο, σε κάθε τεχνίδι να δίνω το 100%. Τώρα για το που θα φτάσω δεν ξέρω ότι έχω στόχο, δηλαδή θα δουλέψω και από εκεί και πέρα όπου φτάσω. Ας δουλέψω πάρα πολύ και μετά όπου φτάσω, δηλαδή δεν έχω ταβάνι, δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει ταβάνι. Mm-hmm. Όσο δουλεύεις, θα τα μεχθεί.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία, το βασικότερο. Από την αρχή μέχρι και το τέλος.
2: Μακριά από τραυματισμούς, είσαι νέος. Να δράξεις τις ευκαιρίες που θα πάρεις στον Κρόνο. Και οι στόχοι κάθε παίκτη, αυτό λέμε, το λέτε και εσείς οι παίκτες, να συμβαδίζεις με τους στόχους της ομάδας. Ή να έχετε το όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό ο καθένας στην επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Νίκο Τζιάλα, το τελευταίο απόκτημα της ομάδας του Κρόνο Αγίου Δημητρίου BC Πλάσης. Επιστρέφουμε ξανά στη GBL, από την, με την οποία και βέβαια θα κλείσουμε την εκπομπή, διότι είχαμε τη Media Day του ΠΑΟΚ εκεί, όπου μεταξύ άλλων μίλησε και ο Τζέντι Όσμαν. Πρώτα απ' όλα μίλησε για την εικόνα της ομάδας που έχει παρουσιάσει στους φιλικούς αγώνες. Παίξαμε πολύ καλά κόντρα στην Αρμάνη, ήταν πολύ σημαντικά τα φιλικά στην Ιταλία. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας και να τα διορθώσουμε. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι ήμασταν 10 μέρες όλοι μαζί. Κάναμε καλή δουλειά. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, διότι στη διάρκεια της σεζόν ενδεχομένως να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε στα επίσημα παιχνίδια. Ο Τζέντι Όσμαν μίλησε και για το τουρνουά και τη συμμετοχή, Παύλος Γιαννακόπουλος και τη συμμετοχή της ομάδας σε αυτό. Επαναλαμβάνουμε, 18 και 19 του μήνα οι αγώνες του τουρνουά. Θα είναι πολύ σημαντικό απέναντι σε ομάδες Ευρωλίγκας όπως η Παρτιζάν και ο Παναθηναϊκός. Είμαι ενθουσιασμένος και είναι πολύ ωραίο που θα επιστρέψω στο ΆΚΑ. Ανυπομονώ. Ο Όσμαν, ο οποίος θα επιστρέψει για πρώτη φορά ως αντίπαλος του
1: Παναθηναϊκού. Και έκανε και ένα σχόλιο επίσης για τον Νίκα Λάθη που είναι συμπαίχτης και είπε ότι είναι πολυτέλεια για τον ΠΑΟΚ να έχει τον Νίκα Λάθη, και για μένα λέει. Είναι ένα σχολείο μέσα στο γήπεδο.
0: Δηλώσεις έκανε και ο προπονητής της ομάδας Ανδρέα Τρινκέρι. Υπάρχουν ακόμη 15 ημέρες, είπε ο Ιταλός προπονητής. Η περίοδος της προετοιμασίας είναι κάτι που δεν μου αρέσει, αλλά κρίνω ότι είναι απαραίτητη. Ανυπομονούμε για την έναρξη τη σεζόν. Για τα φιλικά προετοιμασίας είπε, μεταξύ άλλων, μπορεί να έχουμε καλό ξεκίνημα στη σεζόν, μπορεί και όχι. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στην περίοδο προετοιμασίας. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες και οι αντίπαλοι μας είτε έπαιξαν καλά είτε όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι το τι θα δείξουμε όταν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια.

0: Μέχρι τώρα συμπλήρωσε ο Ιταλός τεχνικός. Έχουμε αποκτήσει λίγη χημεία, λίγη ιεραρχία. Ακόμα η εκτέλεση δεν είναι τόσο καλή όσο θα έπρεπε, αλλά χτίζουμε δεσμούς. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι μετράει περισσότερο το ψυχολογικό και το πνευματικό κομμάτι και είμαστε σε καλό δρόμο ως προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε κάνει πρόοδο σε αρκετά σημεία, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε στην πορεία. Με το γνωστό του χιούμορ βεβαίως απάντησε ο Ανδρέα Τριγκέρι και στην ερώτηση αν έχει κλείσει το ρόστερ της ομάδας. Αν έκλεισε το ρόστερ, έχετε μήπως χώρο στο διαμερισμά σας? Πού θα τους βάλουμε? Έλατε, τόσο σπίρε.
1: Και επίσης ρωτήθηκε πάνω σε αυτό που λες, Έλενα, για το χιούμορ του. Πότε θα είναι μάλλον η πρώτη συνέντευξη τύπου ή δηλώσεις που θα κάνει στα ελληνικά και είπε «Μαθαίνω ελληνικά, αλλά αυτή η στιγμή θα αργήσει».
0: Κάποιες σκόρπιες λέξεις πάντως τις
1: λέει,
0: τις πετάει.
1: Και μαθαίνει και
0: έχω στο μυαλό μου τώρα μία που χρησιμοποίησε.
1: Αλλά είναι δύσκολη η ελληνική γλώσσα.
0: Αυτή που έχω στο μυαλό μου δεν λέγεται στον αέρα. Χαρακτήριζε την εικόνα του ΠΑΟΚ σε ένα από τα φιλικά του στην τρίτη περίοδο. Δεν λέγεται στον αέρα, αλλά όσοι τέλος πάντων παρακολουθείτε θα την έχετε ακούσει, την έχετε δει μέσα στα social media. Εντάξει, είναι γνωστός ο ατακαδόρος ο Ανδρέα Τριγκέρι. Λοιπόν, αυτά. Δίνουμε σκυτάλη στη Σοφία Βαλσάμι και την Εβίνα Μάλτσι, woman to woman, με ενδιαφέρουσα θεματολογία. Υποθέτουμε ότι τα κορίτσια θα αναφερθούν και στο παγκόσμιο κύπελο, τα είπαμε μέσα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες, παγκόσμιες μάλλον κυπελούχες. Τα πάμε όλα. Τα πάμε.
1: Τα πάμε.
0: Λοιπόν,
1: βεβαίως,
0: να σας χαιρετήσουμε, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ και αυτή τη Δευτέρα μαζί σας για την εκπομπή Woman to Woman με όλα τα τελευταία νέα από το χώρο του μπάσκετ γυναικών.

το παγκόσμιο κύπελο με τη νέα κατάκτηση από την ομάδα των ΗΠΑ αλλά και τα φιλικά των ελληνικών ομάδων που έτσι μετράνε αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων τους θα κυριαρχήσουν στη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Λοιπόν, μία θα έλεγα ιδιαίτερη σημερινή ημέρα, λίγο περίεργα, έτσι. Όλη η Ελλάδα είναι λίγο κάπως σήμερα. Καταρχήν δεν σας έχουμε συστηθεί, Σοφία Βαλσάμι.
1: Και Εύη Ναμάλης, καλησπέρα και από μένα.
0: Λίγο περίεργη είναι η σημερινή ημέρα και σας είπαμε ότι θα ακούσουμε τα νέα από τον μπάσκετ γυναικών. Μαζί μας θα είναι επίσης καλεσμένη μας η γωγό Σταμάτη, η οποία θα μας μιλήσει για

το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα της με τη μεταγραφή στον Αμίντα, και ο κύριος Θεόδωρος Πολυμένης, ο προπονητής του Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος θα μας μιλήσει για το τουρνουά Έφη Σιδεροπούλου, αυτό το τουρνουά που έχει καθιερωθεί πλέον, και φυσικά θα μας πει και την ομάδα, τη φετινή και τα λοιπά. Λοιπόν, έχω όμως, λέω ότι λόγω της σημερινής μέρας να ξεκινήσουμε με κάτι που νομίζω ότι χρειάζεται να ακουστεί.

0: Λοιπόν, δύσκολη μέρα, το είπαμε. Και πλέον είμαστε αναγκασμένοι όμως να προχωρήσουμε στη θεματολογία της εκπομπής μας. Είχαμε την ίδια παγκόσμια πρωταθλήτρια. Νομίζω δεν περίμεναμε για κάτι διαφορετικό. Παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
1: Εντάξει, το ίδιο είναι. Ναι, είναι πρώτη στον κόσμο.
0: Πρώτη στον κόσμο,
1: και από τους Ολυμπιακούς και από τα παγκόσμια. Εντάξει, κύπελο λέγεται, αλλά
0: ουσιαστικά, ναι, βγαίνουν παγκόσμιο. Είναι...
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η Αμερική είναι το διαφιλονί και το φαβορί εδώ και
0: πάρα πολλά χρόνια. Και θα είναι.
1: Κοίτα, ναι, μπράβο. Ήταν, αυτό θα έλεγα. Τα τελευταία χρόνια...
0: Λοιπόν, 97-79 τη Γαλλία με ένα πολύ πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Μιλάμε τα... Εντάξει.
1: Με ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο η Αμερική απλά άλλαξε ταχύτητα.
0: Πάτησε λίγο γκαζάκι.
1: Πάτησε γκάζι, δηλαδή... εμένα δεν με ξάφνιασε καθόλου το πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Ήμουνα σίγουρη για το τι θα δω. Mm-hmm. Η Γαλλία ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά, επέβαλε το παιχνίδι, της βρήκε... είδε το καλάθι που λέμε,
0: ναι, ναι.
1: Σε πολύ απλά λαϊκά mm-hmm. μπασκετικά λόγια. Mm-hmm. Γιατί θυμάσαι τα ποσοστά ευστοχίας στα τρίποντα ήταν...
0: Εντάξει, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Πολύ... Πώς λέγεται, όταν κάτι είναι τόσο... Εκπληκτικά, τέλος πάντων. Ναι. Δεν τα βάλανε, στο πρώτο μήχρονο, λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήρανε και μια διαφορά κάποια στιγμή 15 πόντους. Είχαν φύγει αρκετά στο σκορ. Εντάξει, τώρα για εμάς που βλέπουμε μπάσκετ τόσα χρόνια και ξέρουμε αυτές τις ομάδες και τις δυναμικές, ξέραμε ότι η Αμερική θα αντιδράσει. Η Αμερική κατάφερε να κάνει το εξής πάρα πολύ σημαντικό: να κλείσει την ψαλίδα στους 2 πόντους στην ανάπαυλα. Ναι, εκεί πήγαμε όλοι για break, πιστεύοντας θα δούμε ένα μαγικό δεύτερο ημίχρονο. Όμως, επειδή εγώ οφείλω να μοιράζομαι τη δική μου άποψη εδώ, έτσι, γιατί mm-hmm. οι περισσότεροι πάνω κάτω λέμε τα ίδια πράγματα, έχουμε την ίδια εικόνα. Περίμενα να δω, έλεγα, δεν ξέρω αν η Γκάμπι Γουίλιαμς θα αντέξει. Είχε τραβήξει πολύ, πολύ μεγάλο κουπί στο πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Ήταν απελπιστικά μόνη για μένα. Ναι. Οι μόνες βοήθειες που βρήκε ήταν από κάποια εύστοχα σου τριών πόντων, τα οποία όμως αυτή δημιούργησε για τις συμπαίχτριές της. Οπότε και το στοίχημα που ήμουν σίγουρο ότι θα κερδίσω ήταν ότι η Αμερική θα βγει στο δεύτερο μήχρονο και θα την σβήσει. Με την έννοια θα μπει πάνω της κάποια αμυντικός ή παραπάνω από μία για να τη σταματήσουν. Για μένα το παιχνίδι τελείωσε όσο και να φανεί περίεργο, μόλις το σκόρ έγινε 58-51. Ενώ ήταν πάρα πολύ νωρίς, είχε ακόμα 17 λεπτά παιχνιδιού, αρχές δηλαδή του τρίτου δεκαλέπτου. Ναι. Πολύ απλά γιατί είδα την Αμερική να πηγαίνει από Τετάρτη σε Έκτη.
0: Πέμπτη δεν έβαλε.
1: Όχι. Δεν χρειαζόταν να βάλει Πέμπτη. Και στην Πέμπτη απλά θα την πήγαινε για να σπάσει που λέμε τη μηχανή της Γαλλίας. Ό,τι και να πούμε για την Αμερική, που εγώ εξακολουθώ να είναι μια Αμερική που δεν μου αρέσει όπως προηγούμενες Αμερικές.
0: Δεν έχει καμία σχέση τώρα με τις προηγούμενες.
1: Παρόλα αυτά, αυτή είναι η απόσταση της Εθνικής Αμερικής από τις ευρωπαϊκές ομάδες και όχι μόνο, και από τις υπόλοιπες του κόσμου. Και αυτό είναι ένα μήνυμα για να κλείσω, γιατί νομίζω άρχισα να πολυλογώ. Η διαφορά πλέον από ό,τι βλέπουμε σε δύο ομάδες που κινούνται στο ίδιο επίπεδο, μπασκετικό επίπεδο, mm-hmm. τεχνικό και τα σχετικά, είναι το αθλητικό κομμάτι. Η Αμερική λοιπόν είχε το βάθος και
0: βέβαια,
1: την αθλητικότητα να ανεβάσει ταχύτητα και να κάνει αυτή τη διαφορά. Ήταν πανάξια η νίκη της, ήταν πολύ δίκαιο το αποτέλεσμα. Νομίζω η Γαλλία δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω.
0: Δεν νομίζω ότι μπορούσε να την κυνηγήσει.
1: Δεν μπορούσε να κυνηγήσει, δεν μπορούσε να αντέξει, δεν μπορούσε να παίξει σε αυτή την τόσο πιεστική άμυνα.
0: Βέβαια.
1: Και φυσικά δεν μπορούσε να βρει λύσεις ούτε να σταματήσει τις Αμερικανίδες, mm-hmm. ούτε όμως και να σκοράρει απέναντί τους. Και αυτή είναι και η πραγματικότητα στο παγκόσμιο μπάσκετ αυτή τη στιγμή, στον χώρο των γυναικών.
0: Είναι.
1: Να μην μείνουμε όμως αυτό, να πούμε κάτι τελευταίο έτσι από πλευράς μου, ότι για μένα αυτά που μου έμειναν από το παγκόσμιο είναι η Γαλλία, η οποία σε σχέση με πριν ακριβώς ένα χρόνο στο Πανευρωπαϊκό της Αθήνας είναι μια άλλη ομάδα πια.
0: Πολύ έτσι, καλύτερη.
1: Δηλαδή,
0: δεν είναι πολύ καλύτερη.
1: Βέβαια, είναι πολύ καλύτερη, είναι πολύ πιο αθλητική, έχει περισσότερες λύσεις, είναι έτοιμη, έχει περισσότερες εμπειρίες. Δηλαδή, οι παίχτες που παίζαν πέρυσι τέτοια εποχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Αθήνας και τελείωσαν τρίτες, νομίζω, ή τέταρτες.
0: Χάσανε.
1: Τρίτες, νομίζω. Οι τέταρτες, έστω αν δεν θυμάμαι.
0: Όχι, αφού το πήρε το χάλκινο, το πήρε η Ιταλία.
1: Ωραία. Τέταρτες λοιπόν. Η Γαλλία λοιπόν που πέρυσι απογοήτευσε στο Πανευρωπαϊκό βάσει της ιστορίας της και όχι βάσει του υλικού της. Και έδωσε την εντύπωση ότι η Γαλλία δεν είναι ακόμα έτοιμη μετά την ανανέωση. Φέτος έδειξε, και δεν το λέω μόνο επειδή τελείωσαν στη δεύτερη θέση, θα το λέγανε αν τελειώνουν και στην τέταρτη.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Η Γαλλία έδειξε ότι πλέον οι παίκτες είναι έτοιμες, είναι σε άλλο επίπεδο. Οι μισές από αυτές παίζουν στο WNBA.
0: Και νομίζω ότι θα κυριαρχήσει στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, κοίτα, το δεύτερο ατού της Ευρώπης είναι η Ισπανία, που αν αυτή τη στιγμή αναλογιστείς, επίσης αν συγκρίνεις με το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Αθήνας, που πάλι είδαμε σημεία δηλαδή, έλλειψης κοίτα, εμπειρίας.
0: Φάνηκε, γιατί έτσι όπως έχασε τον τελικό.
1: Μπράβο,
0: στην,
1: στο Βέλγιο.
0: Να, από το Βέλγιο που ήταν μπροστά 11 πόντους.
1: Μια σούπερ αθλητική ομάδα, με παίχτες που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες τους. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και αρχίζουν σιγά σιγά και βάζουν και νέα άτομα.
1: Ένα χρόνο μετά. Είναι επίσης έτοιμη. Mm-hmm. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Ισπανία δεν ήταν στο τελικό εχθές. Αυτό θέλω να πω και θέλω να καταλήξω. Και όταν έχεις πρωταγωνίστριες σε ένα παγκόσμιο κύπελο με τόσο υψηλό επίπεδο αντιπάλους και αγώνες και πρωταγωνιστούν 20χρονα, θέλω να δω σε 4 με 8 χρόνια που θα είναι αυτές οι συγκεκριμένες παίκτες και τι ακριβώς θα κάνουν.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Κλείνοντας,
0: το οποίο είναι πολύ σωστό.
1: Γιατί είπαμε να πούμε τι μας έμεινε, ανακεφαλαιώνοντας κιόλας, για την Αμερική δεν θα σχολιάσω. Νομίζω ήταν πολύ σαφές ο διαχωρισμός του επίπεδου στο αθλητικό κομμάτι και στην ικανότητα από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Κρατάω Γαλλία-Ισπανία με έντονο προβληματισμό και ενδιαφέρον στο να δω τι ακριβώς κάνουν και πώς το κάνουν για να κλέψουμε ιδέες και να τις φέρουμε προς τα δω. Ιταλία.
0: Σου άρεσε.
1: Πάρα πολύ.
0: Γερμανία.
1: Όχι. Χωρίς να θέλω να την αδικήσω, ήταν μια ομάδα που όσο περνούσε το παγκόσμιο κύπελο γινόταν και έπαιζε καλύτερα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε περισσότερο από την Ιταλία, όπως και δεν μου άρεσε περισσότερο από το Βέλγιο.
0: Για πες μου για το Βέλγιο.
1: Θα φτάσω και εκεί για να κλείσω όμως με το τι μου έκανε εντύπωση και τι μου μένει, έτσι. Σίγουρα η Ιταλία, την οποία μην ξεχνάω ότι μέχρι πριν 3 χρόνια υποτίθεται την είχαμε από κάτω μας.
0: Εμείς ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε και αυτά. Πάμε τώρα στο Βέλγιο. Το Βέλγιο προς προσωπική μου απογοήτευση δεν κατάφερε να περάσει στους 4. Γιατί πολλοί θα ήθελαν να είναι το Βέλγιο στην τετράδα, όχι για κανέναν λόγο. Δικαίως έχασε από τη Γερμανία σε ένα παιχνίδι που
0: ήταν
1: μάλλον
0: πολύ
1: το
0: χάλια.
1: Βέλγιο έκανε τη χειρότερη του εμφάνιση.
0: Νομίζω πρέπει να έκανε τη χειρότερη εμφάνιση των τελευταίων χρόνων.
1: Ναι. Την οποία όμως δεν θα μπορούσε να ανατρέψει με κάποιο τρόπο, γιατί βγήκαν κομμάτια κόπωσης, σημάδια συγγνώμη, κόπωσης. Είχε όντως την κακή του μέρα, που αυτό μπορώ να θυμίσω οποιοδήποτε. Θα μπορούσε, ας πούμε, αν η Αμερική είχε την κακή της μέρα με την Ιταλία, να είχε χάσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια, ότι θα στήχιζε. Σε αυτά τα παιχνίδια νοκάουτ ξέρεις πολύ καλά ότι η καλή σου και η κακή σου μέρα μετράνε διπλά. Οπότε το Βέλγιο αποκλείστηκε. Δεν είχε βάθος αυτό που βλέπουμε στο Βέλγιο τα τελευταία χρόνια και το συζητάμε. Και αυτό που είδαμε να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο το παγκόσμιο ήταν ότι. Είδες, ρε παιδί μου, επειδή από άποψη ταχύτητας, δύναμης και αθλητικών προσόντων οι ομάδες έπαιζαν σε πολύ ψηλό επίπεδο, μπόρεσαν να ανταποκριθούν οι ομάδες που είχαν βάθος στο πάγκο. Το Βέλγιο λοιπόν το πλήρωσε αυτό, βασιζόμενος στους 5 παίχτες που βέβαια είναι υπεραρκετές, αλλά είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές.
0: Κάποια στιγμή
1: και έμεινε εκτός. Εντάξει, θα το ξαναδούμε το Βέλγιο να πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ αυτό. Γιατί...
0: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι αν φύγει η Αλεμάνη, η Μίσεμαν.
1: Αν φύγει η Μέσεμαν, το Βέλγιο είναι. Αν φύγει η Μέσεμαν,
0: αυτό
1: το Βέλγιο είναι άλλη ομάδα.
0: Μισό-μισό. Αυτό που πάνω σου εξηγήσω λοιπόν είναι πόσο ετών είναι.
1: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να σου πω.
0: Ωραία, θα σου πω εγώ. Είναι 30. Πρέπει να είναι σίγουρα 30. Και ούτε εγώ θυμάμαι.
1: Έχει ακόμα χρόνια.
0: Νομίζω ότι έχει μπει όμως το 3 μπροστά.
1: Θα σου πω με τη Μέσεμαν τι γίνεται. Η Μέσεμαν δεν είναι ηλικιακά κορεσμένη, είναι όμως πάρα πολύ παιγμένη.
0: Είναι και την ξέρουν πια πάρα πολύ.
1: Δεν έχει να κάνει, δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνει σκάουτερ. Έχει απίστευτη αντίληψη παιχνιδιού. Είναι φιέστατη παίχτρια, έχει φοβερές ικανότητες. Το πρόβλημα για μένα στη Μέσεμαν είναι ότι δεν υπάρχει μήνας που να περνάει από πάνω της ξεκούραστα.
0: Είναι γεννημένη το 1993. Είναι 33.
1: Ναι.
0: Σου βάζω σε ψηλό.
1: Άλλα δύο-τρία
0: χρόνια. Δύο.
1: Και θα σου πω γιατί είναι δύο.
0: Γιατί είναι, τρώει πολύ. Είναι
1: γιατί παίζει στο υψηλότερο επίπεδο 38 λεπτά σε κάθε μέρα.
0: Αυτό,
1: και
0: φυσικά.
1: Στην Αμερική και στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει μπει το 3 μπροστά, και σου λέω, και οι υπόλοιπες παίκτρες είναι, δεν είναι μικρές πια. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να ξαναβγάλει μια τέτοια καλή φουρνιά.
1: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι η Μέσμαν, όπου να είναι, και το όπου να είναι στο μπάσκετ σημαίνει 2 με 4 χρόνια, τελειώνει.
0: Νομίζω όμως ότι βοηθάνε και οι άλλες.
1: Βοηθάνε,
0: είναι αλλά... η κορονίδα η Μέσμαν, σίγουρα, αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν έχεις και δύο καλά playmaker, δηλαδή να έχεις δύο κοντές καλές όπως είναι...
1: Κοιτάξτε, το Βέλιο αυτή τη στιγμή έχει την ιδανική ομάδα, αλλά σου λέω δεν έχει βάθος, δηλαδή 8η, 9η, 10η, 11η δεν έχει.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Έτσι.
1: Και οι πληροφορίες μου λένε, μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά δεν νομίζω, δεν ακολουθεί κάτι αντίστοιχο από πίσω.
0: Αυτό πάω να σου πω.
1: Οπότε, εάν φύγει η Μέσεμαν, έχει ούτως ή άλλως μια άλλη ομάδα. Mm-hmm. Αν φύγει η Μέσεμαν συν μία ακόμη,
0: μία
1: όποια,
0: κοντή.
1: Δηλαδή Βαν Λουμ, Αλεμάν, είναι άλλη ομάδα.
0: Συμφωνώ, αυτό πάω να σου πω.
1: Οπότε, ναι, αυτά για το Βέλγιο. Κάτι άλλο από αυτό το τουρνουά. Κοίταξε, η Γερμανία είναι μια ομάδα που θα τη βλέπουμε μπροστά μας.
0: Νομίζω ότι έχει κάνει πολλά βήματα.
1: Έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, δεν το συζητώ. Εγώ θυμάμαι τη Γερμανία που δεν υπήρχε στο χάρτη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Την είχαμε πολύ κάτω μας.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν υπήρχε σε τελικές φάσεις πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και παγκοσμίων.
0: Πλέον έχει αρχίσει και φτιάχνει πράγματα.
1: Ναι, κάνει μια πορεία. Θα τη βλέπουμε τη Γερμανία. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα σου έλεγα ότι η Γερμανία μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Όπου και εκεί γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά και από πίσω ακολουθεί κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπω και αυτά.
0: Έχει
1: εγώ.
0: Και καλές μικρές εθνικές.
1: Η Γαλλία που ανέφερα, η Ισπανία. Γιατί μιλάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το ότι είναι μια ομάδα ανανέωσης.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κορυφαίες, αλλά ακόμα δεν έχουν φτάσει στο σημείο να μπορούν να κερδίζουν τον τίτλο, έτσι. Τους έλειπε εμπειρία. Όχι, τα καταρρύψανε μέσα σε μια εβδομάδα, μάλλον σε ένα χρόνο βασικά, ο οποίος χρόνος ήταν γεμάτος για αυτές. Η Ιταλία που έχει από πίσω επίσης βάθος. Η Γερμανία, σου είπα, θα είναι στο προσκήνιο, να τη βλέπουμε. Εκεί θα είναι, στις
0: λοιπόν,
1: 6-8.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, ένα διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
0: Να παίξει και το σήμα. Και μετά να πούμε και για MVP και λοιπά και έτσι ωραία πραγματάκια. Γιατί έχουμε αυτό το παγκόσμιο, μας έβγαλε πολλά έτσι ωραία να λέμε. Λοιπόν, σε λίγο μαζί.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε να μένουμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και ήρθε η ώρα να δούμε τι ακριβώς έγινε, πώς ακριβώς έχουν μάλλον τα στατιστικά των κατακτήσεων, δηλαδή να πούμε πόσα μετάλλια έχουν κατακτήσει οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ έχουν κατακτήσει 15 μετάλλια συνολικά, έχουν πάρει 12 φορές το παγκόσμιο κυπέλο, 5 συνεχόμενες. Πλέον μετά, ουσιαστικά έχουν πάρει από το 2010 στο 2026, έχουν πάρει 7 στα 8 τελευταία φορά που δεν στέφτηκαν πρωταθλήτρες κόσμου. Ήταν στη Βραζιλία το 2006, τότε είχαν ιτηθεί στον ημιτελικό με 75-68 από την Ρωσία και το χρυσό είχε κατακτήσει η Αυστραλία που είχε νικήσει στον τελικό τη Ρωσία με 91-74. Δεύτερη σε χρυσά μετάλλια λοιπόν είναι η Σοβιετική Ένωση μέχρι τη διάλυσή της. Είχε πολλά μετάλλια, μετά μόλις εμφανίστηκαν βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες, έγινε, εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε, είναι δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα κλικ παραπάνω από όλες τις ομάδες βέβαια. Λοιπόν, αν κατακτήσουν, οι ομάδες λοιπόν που έχουν πάρει τα χρυσά είναι 12 χρυσά οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένα σημαίνιο και δύο χάλκινες. Η Σοβιετική Ένωση έχει 6 χρυσά και 2 σημαίνια, η Αυστραλία ένα χρυσό, ένα σημαίνιο, 4 χάλκινα, η Βραζιλία ένα χρυσό, ένα χάλκινο, η Ρωσία 3 σημαίνια, η Τσεχοσλοβακία 2 σημαίνια και 4 χάλκινα, η Κίνα 2 σημαίνια και ένα χάλκινο, η Νότια Κορέα 2 σημαίνια, η Ισπανία ένα σημαίνιο, 3 χάλκινα, η Γαλλία έχει ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο. Έχει και η Βουλγαρία ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο. Και η Χιλή, μιλάμε τώρα, αυτά πρέπει να είναι πάρα πολύ πίσω. Η Κούβα ένα χάλκινο, ο Καναδάς δύο χάλκινα, η Γιουγκοσλαβία ένα σημαίνιο. Εντάξει, νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον το αυτό αυτή η αναφορά, γιατί δείχνει πόσο έχουν αλλάξει, πόσο έχει αλλάξει ο μπασκετικός χάρτης. Ίσως γιατί φαντάζομαι ότι είναι... Τα στοιχεία αυτά είναι από το 60 και μετά. Πόσο έχει αλλάξει ο μπασκετικός χάρτης με τις ομάδες που κυριαρχούσαν και τις ομάδες που κυριαρχούν.

0: Λοιπόν, MVP, ποια άλλη, Εβίνα. Με ρώτησες πριν πόσο χρονών είναι η Μπριάννα Στιούαρτ. Είναι 32. Είναι το 94.
1: Μικρή είναι.
0: Ναι, είναι πιο μικρή από την μέσα μα.
1: Λοιπόν, έχει ακόμα
0: και
1: αυτό.
0: Έχουμε και λέμε MVP, η μεγάλη, η τεράστια. Νομίζω και το άξιζε.
1: Δικαίως.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, και μαζί τη στην καλύτερη πεντάδα ήταν η συμπατριώτησά τη, η Τζάκι Γιάνγκ. Η Γαλλίδα Γκάμπι Βίλιαμς.
1: Καλά, εγώ θα σου λέγα ότι αν κέρδισε Γαλλία, έβλεπα MVP Γκάμπι Βίλιαμς δαγκωτό.
0: Εντάξει, εννοείται. Η Λέωνι Φίμπιχ από τη Γερμανία και για μένα έκπληξη και γιατί πήρε και το βραβείο της ανερχόμενη Star. Η 20χρονη είναι η Γιάννα Μάρτιν, αυτή η Ισπανίδα, η οποία έχει δείξει πάρα πάρα πολύ καλά στοιχεία.
1: Δικαίως, εννοείται δικαίως. Γιατί όντως και έκλεψε τις εντυπώσεις και είναι ο λόγος για την οποία σήμερα μιλάμε για την Ισπανία που πρωταγωνιστούν 20χρονες.
0: Αυτό, συμφωνώ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Να πούμε μετά.
1: Συγγνώμη που τη διακόψω. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Δεν θυμάμαι. Εκτός αν ξέρεις εσύ δημοσιογραφικά.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Που,
0: όχι, ναι, δεν
1: θυμάμαι να έχει ξαναμπεί τόσο δυναμικά, τόσο μικρή.
0: Στην καλύτερη πεντάδα, λες.
1: Παίχτρια η οποία συμμετέχει πρώτη φορά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι,
1: όχι, δεν έχει συμβεί.
0: Λοιπόν, στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα. Εντάξει, νομίζω είναι αρκετά δίκαια κάποια πράγματα. Φυσικά η Έμα Μέσαμαν. Πρώτη σκορ του τουρνουά με 21 πόντους μεσόωρο. Η Αυστραλή, η Νάγια Σαμπαλή, η Στεφ Τάλμποτ και η Γαλλίδα Ζανέλ Σαλόν και φυσικά η Χαν Σου,
1: η Κινέζα.
0: Η Κινέζα, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω κοίτα, ότι... θα σου πω, θα έβαζα τη μέσα μας στην καλύτερη πεντάδα.
0: Mm-hmm. Α, και καλύτερος προπονητής. Ο Μιγκέλ Μένε της Ισπανίας. Πίστευτο. Αλλά νομίζω ότι... εντάξει.
1: Θα έβαζα τη μέσα μας στην καλύτερη πεντάδα, αλλά δεν θα αφήσω υπονοούμενα τώρα ότι θεωρώ ότι αδικήθηκε κτλ. Εντάξει, καταλαβαίνω. Έτσι, είχαμε ένα τελικό. Είχαμε παίχτηρες που πρωταγωνίστησαν και κουβάλισαν τις ομάδες αυτές και τη Γαλλία και την Αμερική στη σειρά των αγώνων και δείξανε πραγματικά την κλάση τους και την αξία τους. Δηλαδή... θα έπρεπε να μην είναι η Young για να είναι η Μέσαμαν. Εντάξει, δεν γίνεται, έτσι. Μια χαρά, δίκαιο το βρίσκω. Να αφήσω έτσι προσκέψη αυτό που είπα ότι έχω την εντύπωση ότι αν κέρδισε Γαλλία θα βγει η Γκάμπι Βίλιαμς. Θα έπρεπε να βγει η Γκάμπι Βίλιαμς στο MVP. Τράβηξε τη Γαλλία, έκανε εκπληκτικά παιχνίδια και πέραν της απόδοσης. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ πολλές φορές κοιτάω πράγματα που ένας απλός θεατής μπορεί να μην τα κοιτάξει.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Η ικανότητα της Γκάμπι Βίλιαμ στο ένας-ένας, αυτά που κάνει για μένα, αν αυτή τη στιγμή μας ακούνε κορίτσια που παίζουν μπάσκετ ή που θέλουν να παίξουν μπάσκετ, παιδιά, αρχίστε να βλέπετε Γκάμπι Βίλιαμ και να δουλεύετε τον τρόπο με τον οποίο κάνει αυτά που κάνει στο ένας εναντίον ενός και πιστέψτε με, δεν θα χάσετε. Γιατί εντάξει, ξέρεις τώρα, όλοι κοιτάνε την Κέιτιν Κλαρκ. Οκ, σούπερ, μια χαρά, ναι. Δεν νομίζω όμως ότι όλοι μπορούν να φτάσουν σε ένα επίπεδο στο τάρον από τα 7,5 μέτρα και να έχουν τέτοια επαφή με το καλάθι. Το να βελτιώσεις όμως το ένα-ένα σου, να αποκτήσεις μια κινησιολογία σαν της Γκάμπι Βίλιαμς, πραγματικά δεν μαρκάρεται στο ένα-ένα απλά. Και κάνει απλές κινήσεις. Απλά είναι πάρα πολύ εκρηκτική, πάρα πολύ γρήγορη και πάρα πολύ αποτελεσματική. Αυτά τα τρία χρειάζεται να έχεις στο μπάσκετ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Μουσικούλα
1: ήμουνα να ξέρεις αυτές οι εβδομάδες, ρε παιδί μου, του Πανευρωπαϊκού και του Παγκοσμίου. Με μένα με βάζουν σε μια κατάσταση...
0: σε λίγο ξεζητώνουν,
1: ναι,
0: λίγο,
1: ρε παιδί μου, είναι και σαν να αναπνέω. Ή σαν να ξυπνάω. Ξέρεις, είχα αγωνία να δω το μάτς, να δω το αποτέλεσμα.
0: Σκεφτώ τι θα κάνω, τι ώρα τελειώνει, τι ώρα ξεκινάει για να δω, πώς να κάνω το πρόγραμμα μου.
1: Πώς να σου πω... τι κίνηση είδα, τι μου έμεινε, τι παρατήρησα, τι είδα και μπασκετικά και προπονητικά και σαν personal trainer και σαν τι θα έλεγα σε μια μικρή που θέλει να παίξει. Γιατί, Σοφία, το πιστεύω ανέκαθεν, το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές, μπορεί να βλέπουμε έναν αγώνα μπάσκετ, ωραία, και οι δύο. Αν δεν μιλήσουμε μεταξύ μας, ο καθένας βλέπει αυτά που βλέπει.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Όταν αρχίζεις και αλλάζεις απόψεις, εγώ θα σε κάνω να δεις κάτι που δεν είδες, εσύ θα με κάνεις να δω κάτι που
0: βέβαια,
1: δεν είδα.
0: Βέβαια.
1: Και ξαφνικά μεγαλώνει το zoom της κάμερας.
0: Φυσικά.
1: Οπότε, ναι.
0: Νομίζω ότι...
1: ναι.
0: Εντάξει. Μας έδωσε πολύ ωραία παιχνίδια και έκανε και ρεκόρ θεατών, να ξέρεις.
1: Πιο πολύ από την Αυστραλία.
0: Ναι. Λοιπόν, θα σου πω, για να καταλάβεις τι έγινε πριν... και με αυτό θα κλείσουμε την αναφορά μας για, για το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε συνολικά 236.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν τους 36 αγώνες. Στο Σίδνεϊ το 2022 είχαμε 145.000 σε 38 αγώνες. Ο μέσος όρος προσέλευσης φέτος ήταν για τους 36 αγώνες 6.556 θεατές και φυσικά έγιναν και sold out στο Berlin Arena, 12.650. Είναι,
1: μπράβο,
0: δεν καταρρίφθηκε το ρεκόρ της προσέλευσης, γιατί είχαμε στο τελικό είπα Κίνα τότε, που είχε γίνει όμως ένα μεγαλύτερο γήπεδο από το Berlin Arena στο Sydney. Λοιπόν, okay, νομίζω ότι ήταν...
1: Γιατί και εγώ αυτό θυμάμαι. Yeah. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι στην Αυστραλία.
0: Εγώ σου λέω σε συνολική, σίγουρα, προσέλευση. Είναι μεγάλη νίκη αυτή του μπάσκετ γυναικών,
1: αυτό θα
0: έτσι.
1: Έλεγα, να πούμε συγχαρητήρια στη FIBA, να πούμε συγχαρητήρια καταρχάς όλες τις πρωταγωνίστριες που αναφέρομαι στις παίκτρες και σε όλους τους πρωταγωνιστές, mm-hmm. αναφέρομαι στα staff, γιατί κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να αναβαθμίζουν συνεχώς το μπάσκετ γυναικών mm-hmm. και τα καταφέρνουν. Συγχαρητήρια λοιπόν στη FIBA, συγχαρητήρια στη Γερμανία. Τέτοια γήπεδα θέλουμε να βλέπουμε, τέτοιους αγώνες θέλουμε να βλέπουμε και να ανεβαίνει συνέχεια το μπάσκετ γυναικών.
0: Λοιπόν, ναι,

0: Και περνάμε πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Σε λίγο, όπως σας είπα, θα έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Απόλλωνα Καλαμαριάς, τον κύριο Θοδωρο Πολυμένη. Έγινε ένα πολύ σημαντικό τουρνουά στην Θεσσαλονίκη, το ΕΦΗ Σιδηροπούλου, πλέον έχει καθιερωθεί. Να πούμε ότι στην πρώτη μέρα είχαμε τα αποτελέσματα Παναθλητικός Πυρικός Αρχέλλας 88-37 και Απόλλων Καλαμαριάς Άρης 41-91. Στη δεύτερη μέρα, στο μικρό τελικό, Απόλλων Καλαμαριάς Πυρικός Αρχέλλας 47-52 και στον τελικό Άρης Παναθλητικός 72-64. Το κατέκτησε το τουρνουά ο Άρης. Να πούμε ότι τιμήθηκε η οικογένεια Σιδηροπούλου, η οικογένεια Παντελίδη του πρώην Προέδρου, στην εποχή που ο Απόλλων Καλαμαριάς ήταν διεκδικητής των τίτλων στην Α1. Ο Παναγιώτης Φθαλίδης, πρώην παράγοντας και έφορος της Χρυσής Εποχής, και αυτός δεν ήταν στη ζωή, όπως και ο κύριος Παντελίδης. Η Μαρία Τσιγκρή, που πέρασε από όλα τα πόστα, ήταν και όπως στη θέση του παράγοντα, και αυτή δεν είναι ζωή. Τιμήθηκαν οι οικογένειές τους για την προσφορά που έκαναν, που πρόσφεραν στο σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης τιμήθηκαν και παλιές αθλήτριες, Γιώτα Κούρτη, Γιώτα Νικολαίδου, Εμμανουέλα Αυθεντοπούλου, πολλές παλιές δόξες, περίπου 40 αθλήτριες και πολλοί προπονητές, Δημήτρης Νικολαίδης, Γιάννης Τσιμπής, Νίκος Μεντιλίδης και πολλοί. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας τα πει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο coach Θόδωρος Πολυμένης. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Γεια σου, coach.
1: Καλησπέρα, Εβίνα.
0: Λοιπόν, είπα πολύ γρήγορα αυτά που έγιναν. Περιμένω μόνο να μας τα πεις εσύ, coach, ακριβώς τι έγινε χτες. Φαντάζομαι ότι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι είχε και πολύ συναισθηματική αξία όλο αυτό που έγινε χθες. Έγινε το Σαββατοκύριακο, μάλλον.
1: Σωστό. Εντάξει, εκτός από το αγωνιστικό, το οποίο ήταν ένα πολύ καλό τεστ για όλες τις ομάδες.
0: Σαφέστατα.
1: Η κάθε μία από τη δική της πλευρά. Νομίζω το σημαντικό σε όλο αυτό ήταν ο σκοπός που έγινε αυτό το τουρνουά. Ξαναήρθε μετά από πολλά χρόνια το τουρνουά που κάναμε για την ΕΦΗ και είμαστε υποχρεωμένοι εμείς τουλάχιστον που τη γνωρίσαμε εκείνα τα χρόνια, απέναντι και στην ίδια και στην οικογένειά της πλέον, να το αναβιώσουμε και με την ευκαιρία και των 100 χρόνων της είδησης του Απόλλων Καλαμαριάς. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή συγκυρία. Και με την έλευση όλων των παλιάς δόξες, όλων των αθλητριών, είτε από όλα αυτά τα χρόνια, είναι συγκινητικό αυτό που έγινε, ότι μαζευτήκαν, ήρθαν από όλα τα μέρη της Ελλάδας, πραγματικά σας το λέω αυτό, και είναι πολύ σημαντικό και τους ευχαριστούμε φυσικά.
0: Ήταν στιγμές έτσι με ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί το πληροφορηθήκαμε ότι ήταν και πάρα πολλοί έτσι παλιοί προπονητές. Τιμήθηκαν οι οικογένειες παλιών παραγόντων της ομάδας για την προσφορά τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σημαντικό ότι στις οικογένειες αυτές ο Απόλλων Καλαμαριάς δεν ξεχνά τους ανθρώπους τους που είχαν προσφέρει έτσι επί σειρά ετών.
1: Είναι το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Αρχίζοντας από τον κύριο Παντελίδη που ήταν ο πρόεδρος των επιτυχιών, τον γνώρισα εγώ, στην πρώτη μου θητεία στον Απόλλων Καλαμαριά, στο καιρό εκείνο, να μην λέμε τα χρόνια μας τώρα.
0: Όχι, πες μας πότε ήταν.
1: Είναι κοντά στο 90 τόσο, ξέρω.
0: 90 τόσο, εντάξει. Okay.
1: Που ήταν που μεσουρανούσε και φυσικά έπαιζε και η ΕΚ τότε. Ο Παναγιώτης Ευθαλίδης, που ήταν η αιτία φυσικά που πήγα τότε την πρώτη μου θητεία στον Απόλλων Καλαμαριά, ένας εξαιρετικός εργάτης του μπάσκετ. Λείπουν τέτοιοι άνθρωποι πλέον στα χρόνια μας. Το λέω με λύπη αυτό. Φυσικά η Μαρία Τσίγκρη, η οποία είναι η κυρία Μαρία, πέρασε από όλα τα πόστα, αθλήτρια, παράγοντας. Δεν νομίζω να έκανε προπονήτρια, τουλάχιστον αυτό δεν το θυμάμαι εγώ, αλλά ήταν πολύ κοντά στην ομάδα, μαζί με όλες τις παλιές δόξες φυσικά του Απόλλωνα.
0: Σωστό. Ήταν συγκινητικές στιγμές. Αγωνιστικά πώς πήγε το τουρνουά?
1: Εντάξει, ήταν τα πρώτα δυνατά τεστ που παίξαμε εμείς. Είμαστε μια καινούργια ομάδα, πάρα πολύ καινούργια, με μικρές αθλήτριες, που προσπαθήσαμε να δέσουμε, έχουμε χρόνο ακόμα, έχουμε μάλλον πολλή δουλειά μπροστά μας. Είμαστε μια καινούργια ομάδα και θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι αρχές Οκτωβρίου που ξεκινάει το πρωτάθλημα.
0: Φαντάζομαι στόχοι.
1: Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να λέμε ότι ο πρώτος στόχος είναι να πάρουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε τις νίκες που θα μας θα σώσουν την κατηγορία και από εκεί πέρα ό,τι προκύψει.
0: Φαντάζομαι ότι μου είπε Κότσο ότι η ομάδα έχει νεαρές παίχτριες αρκετά. Έτσι είναι αυτό που τη χαρακτηρίζει ο ενθουσιασμός. Δηλαδή θα πάμε σε ένα τέμπο φέτος που θα είναι η ομάδα η οποία θα στηριχτεί στα νέα παιδιά με τον ενθουσιασμό, τη μαχητικότητα.
1: Ένα πακέτο που είπαμε και με το μικρό εχθές μετά από το παιχνίδι είναι αυτή η πίεση και η αθλητικότητα που έβγαλαν και ο ενθουσιασμός που έβγαλαν τα κορίτσια. Προσπαθήσαμε μέσα από όλη τη διαδικασία να, να μπορέσουμε να δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε όλα τα παιδιά, να δούμε πού βρισκόμαστε. Έρχεται δύσκολη συνέχεια το κύπελλο την επόμενη Κυριακή, άρα έχουμε χρόνο ακόμα. Αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα, δεν θέλουμε να χάνουμε φυσικά, αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να δέσουμε σαν ομάδα και να δούμε πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να διορθώσουμε.
0: Τι διαφορετικό θα υπάρχει σε σχέση με πέρσι?
1: Σίγουρα όλη η κατηγορία θα είναι διαφορετική, γενικότερα τα δεδομένα που αλλάξαν. Η κατηγορία πλέον θα είναι πανελλαδικά, θα υπάρχουμε εμείς 8 ομάδες στο κάθε όμιλος, με ξένες αθλήτριες, κάθε μια ομάδα έχει από μια ξένη αθλήτρια. Αυτά είναι τα καινούργια δεδομένα, τα οποία βέβαια θα είναι πολύ δύσκολο για όλα τα παιδιά και ακόμα και για εμάς προπονητές που ναι με πέρασα εγώ, ειδικά με τον Απόλλωνα παλαιότερα στην ενιαία Α2, αλλά τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά. Δεν είχαμε ξένες αθλητές τότε, ήμασταν μόνο με Ελληνές και να σας πω την αμαρτία μου, αυτό με χαροποιούσε περισσότερο από το τωρινό.
0: Okay, εντάξει. Αλλά σίγουρα ξέρετε, σιγά σιγά αλλάζουν τα πράγματα, μπαίνουμε στη διαδικασία του εξέλιξης, ακολουθώντας τα παραδείγματα και των άλλων χωρών. Λοιπόν, το επίπεδο του πρωταθλήματος πώς το βλέπεις?
1: Εντάξει, υπάρχουν ομάδες όπως ο Sporting που θεωρώ με το roster που έχει είναι το φαβορί της κατηγορίας. Δεν μπορούμε να κοιτάμε. Σίγουρα οι ομάδες έχουν ενισχυθεί, έχουν αλλάξει τα roster κατά πολύ. Είμαστε στο στάδιο της αναζήτησης και της κατασκοπίας για να δούμε τι έχει κάνει κάθε ομάδα. Να δούμε. Περιμένουμε το πρωτάθλημα να ξεκινήσει με ανυπομονησία για να δούμε ποιους έχουμε αντιμετωπίσουμε.
0: Τον Άρη και τον Παναθλητικό που θα είναι σε μεγάλη κατηγορία, πόσους είδες?
1: Ο Άρης και ο Παναθλητικός θα είναι πολύ καλές ομάδες. Έχουν πάρει πάρα πολύ καλές ξένες. Νομίζω στοχευμένα είναι πολύ καλές οι αθλήτριες. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας ξέρει την ομάδα του.
0: Σαφέστατα. Έτσι μια πρώτη εικόνα όπως είδες εσύ που είσαι και ουδέτερος απ' έξω, γι' αυτό και ρώτησα.
1: Θεωρώ ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και είναι πολύ καλό ότι και οι τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης, από ό,τι μαθαίνω και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις ξένες. Άρα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και από ό,τι μαθαίνω και από τις ομάδες της Αθήνας και αυτές έχουν ενισχυθεί.
0: Θα είναι ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα θεωρώ σε σχέση με πέρσι.
1: Θα είναι πολύ.
0: Εντάξει, βέβαια υπάρχει το grand favori στην Α1, είναι δεδομένο αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω θα έχουμε ένα πρωτάθλημα έτσι με πολύ πολύ έτσι, ωραία παιχνίδια.
1: Έτσι είναι. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια ομάδα Αθηναϊκός και όλοι οι άλλοι θα έλεγα εγώ και από εκεί και πέρα όποιος αντέξει.
0: Ναι.
2: Να πω και εγώ στη συζήτηση, coach, καλησπέρα και από μένα. Εμείς γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτό έχει αξία μόνο για ένα λόγο, για το... Πόσα χρόνια εσύ βρίσκεσαι δίπλα στο γυναικείο μπάσκετ και το παρακολουθείς στενά και έχεις εικόνες και έχεις παραστάσεις και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Οι δικές μου ερωτήσεις δεν είναι ποτέ δημοσιογραφικές, οπότε θα σε πάω σε άλλο stage. Παίρνοντας τώρα αφορμή από τη συζήτησή σας με τη Σοφία, η τελευταία ερώτηση που έσκασε στο μυαλό μου να σου κάνω ήταν... Κατά πόσο πιστεύεις ότι η παρουσία των τριών ομάδων που αναφέρατε που συμμετέχουν στην Α1, με τις ξένες που έχουν, με τις ομάδες που φιλοξενούν κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, βοηθάνε τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα στο να δημιουργήσουν κίνητρο, επιθυμία για τα νέα κορίτσια? Πόσο σημαντικό, και θέλω, παραμένοντας στο ρόλο σου ως προπονητής της Καλαμαριάς φυσικά, να βγεις και λίγο από αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή πες ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε γενικά για τον μπάσκετ γυναικών και ψάχνω με τη δική σου τοποθέτηση όσον αφορά Νομίζω κατάλαβες, θέλω να ρωτήσω, κατά πόσο πιστεύεις ότι αυτό βοηθάει ή δεν βοηθάει, ποια είναι τα συν, ποια είναι τα πλην για τα υπόλοιπα κορίτσια και για την άνθηση του αθλήματος στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι μια μεγάλη συζήτηση που μου ανοίγεις, αλλά νομίζω ότι με λίγα λόγια πιθανό να σε βοηθήσω να σε απαντήσω. Σίγουρα είμαι από τους υπέρμαχους πάντοτε που λέω ότι πρέπει να παίζει η Ελληνίδα αθλήτρια, η Ελληνίδα αθλήτρια του μπάσκετ. Σίγουρα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στην Ελληνίδα μπασκετμπολίστρια. Σίγουρα το ότι έρχονται τόσο μεγάλα ονόματα, γίνονται τέτοιες επενδύσεις, δίνει πλέον κίνητρο στις μικρές αθλήτριες, αλλά δεν μπορώ να βρω πώς μπορούν να πάρουν όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται από πίσω το χρόνο τους στη μεγάλη κατηγορία. Mm-hmm. Δεν το κρύβω όμως ότι κάποιες ομάδες το δίνουν αυτό. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, δεν είναι σωστό κατά την άποψή μου. Αλλά σίγουρα πρέπει κάποια στιγμή να σκύψουμε πάνω από την Ελληνίδα μπασκετμπολίστρια, να τους δώσουμε το χρόνο, να τους δώσουμε το χώρο, γιατί έτσι θα βοηθούν και οι εθνικές ομάδες, θα βοηθούν όλοι για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδό μας. Δεν θέλω να υποβαθμίσω όλο αυτό το ότι έρχονται ξένες αθλήτριες τόσο εγνωμένες αξίας και είναι κίνδυνο να τις βλέπουμε και να τις παρακολουθούμε συνεχώς, αλλά πρέπει να δούμε και την Ελληνίδα.
2: Με την τοποθέτησή σου αυτή κάλυψες πολύ περισσότερες ερωτήσεις από αυτές που ήθελα να σου κάνω. Παρ' όλα αυτά, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Καταλαβαίνω γιατί το λες και υποστηρίζω την ίδια άποψη. Είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο παρακολούθησες το παγκόσμιο κύπελο φέτος.
1: Το παρακολούθησα όσο μπόρεσα, mm-hmm. γιατί οι υποχρεώσεις αυτή την εβδομάδα και γενικότερα το τελευταίο διάστημα και με την ομάδα αλλά και με το τουρνά που κάναμε για την ΕΦ ήταν τόσες πολλές.
2: Το φαντάζομαι, αλλά ναι.
1: Προσπάθησα να το παρακολουθήσω, είδα όλα τα παιχνίδια, δεν μπόρεσα να δω το τελικό. Εχθές, γιατί ήταν την ίδια ώρα που είχαμε και εμείς.
2: Εντάξει, ναι. Τότε είχες απόλυτη εικόνα και το λέω αυτό γιατί σε σχέση με αυτό που απάντησες, έχει πολύ μεγάλη αξία. Δηλαδή, όταν σήμερα μιλάμε για μια Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία που έχουν κάνει ανανέωση τα τελευταία 4 χρόνια και βρίσκονται στις 4 καλύτερες ομάδες του κόσμου, όταν βλέπουμε μια Ισπανία να πρωταγωνιστεί με 20χρονες, αυτό που είπες είναι επί της ουσίας πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έτσι είναι.
2: Σου λέω με την τοποθέτησή σου ειλικρινά κάλυψες ένα πολύ ευρύ φάσμα και σου λέω επίσης ότι εγώ είμαι υπέρ της ίδιας άποψης. Πέραν λοιπόν όμως του κατά πόσο μια Ελληνίδα αθλήτρια μπορεί να βρει χρόνο συμμετοχής σε ένα σωματείο που συμμετέχει στην Α1, πόσο πιστεύεις ότι η παρουσία αυτών των ομάδων βοηθάει κάποια κορίτσια να εμπνευστούν, αν θέλεις, να ενθουσιαστούν, να τα κάνει να θέλουν να παίξουν μπάσκετ αρχικά, ούτως ώστε να πάνε σε μια ομάδα αρχικά, όχι δηλαδή κατευθείαν στην Α1 που μπορούν να παίξουν, να μην παίξουν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Κατά πόσο αυτό βοηθάει την άνθηση στο Βορρά, στη Θεσσαλονίκη, αν βλέπεις ότι έχει ένα αποτύπωμα ή αν δεν ακουμπάει καν ίσως, επειδή ίσως παίζουν πολλές ξένες, δεν ξέρω.
1: Νομίζω παίζουν και άλλα ρόλο πλέον. Mm-hmm. Παίζουν ρόλο, θα το πω, θα μου να φαίνεται κακό αυτό, και οι μάνατζερ, παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα πλέον που οι αθλήτριες έχουν το μυαλό τους, οι μικρές μιλάω, έτσι, γιατί φέτος για να μπορέσουμε να στήσουμε το ρόστερ μας, μιλήσαμε με όλους τους μάνατες που υπάρχουν στην Ελλάδα, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του, κατά την άποψή μου, χωρίς να παρεξηγώ, γιατί συνεργάζομαι και έχω πολύ καλή συνεργασία με όλους φυσικά, λόγω και της ιδιότητας, αλλά παρόλα αυτά από μόνο του κάνει κακό. Δηλαδή πάντοτε λέω στα παιδιά, τις μικρές αθλήτριες, πηγαίνετε και βλέπετε παιχνίδια. Βλέπετε χθες, με το που έβλεπα ένα παιχνίδι στο παγκόσμιο, έστειλα μήνυμα στις αθλήτριές μου και τις είπα μπέστε μέσα και δέστε αυτό το παιχνίδι. Το καλό είναι ότι όλες βλέπανε και κάναμε και πλάκα μεταξύ μας. Οι περισσότερες το βλέπανε φυσικά και αυτό με ικανοποίησε. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πρέπει να εμπνευστούν από αυτές τις αθλήτριες που έχουν έρθει. πρέπει να εμπνευστούν από όλη τη διαδικασία, αλλά το βασικότερο είναι να δουλέψουν και να τους δώσει αυτό το κίνητρο, αν μπορούν να τις να πλησιάσουν και να τους δώσει το κίνητρο αυτό που βλέπουν, να κάνουν το κάτι καλύτερο για τον εαυτό τους πρώτα και μετά για τις ομάδες τους.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Ειλικρινά σου λέω, με τις τοποθετήσεις σου μου απαντάς σε πολλές ερωτήσεις που ήθελα να σου κάνω και δεν χρειάζεται, αλλά θα δώσω λίγο έμφαση σε κάποια από αυτά που θέλω να ακουστούν. Πριν που μιλούσατε με τη Σοφία και εξηγούσες το ρόστερ της ομάδας σου, τους στόχους, το που βρίσκεται η Καλαμαριά σε σχέση με τους αντιπάλους της για την χρονιά που έρχεται, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Βγες λίγο από τα παπούτσια του προπονητή της Καλαμαριάς, σαν να μιλάμε σε ένα φιλικό μπασκετικό επίπεδο, και πες μου, σαν προπονητής, χωρίς όμως να πούμε σε ποια ομάδα, έτσι. Είσαι προπονητής στο μπάσκετ γυναικών, ασχολείσαι με τα κορίτσια. Τι θα ήταν για σένα η ιδανική ονειρική κατάσταση? Και για να μην στο αφήσω έτσι πολύ ανοιχτό, γιατί στο μυαλό μου, όταν είπες ότι η ομάδα μου αποτελείται από νεαρές αθλήτριες, από τις οποίες θα κοιτάξω να πάρω την ενέργεια, την πίεση, προφανώς την ταχύτητα, φαντάζομαι, κατά πόσο αυτό, καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες πολλές φορές οδηγούν ένα προπονητή να επιλέξει αθλήτριες ανάλογα με το budget, τους στόχους, το διαθέσιμο υλικό, αλλά ας πούμε ότι δεν είσαι προπονητής Καλαμαριάς και σκέφτεσαι στο μυαλό σου να φτιάξεις ένα ιδανικό project. Ποιο θα ήταν αυτό?
1: Στην Α1 ή στην Α2?
2: Δεν έχει σημασία. Πες ρε παιδί μου ότι μιλάμε εμείς οι δύο τώρα και δεν βάζουμε όρια, για να σε βοηθήσω λίγο. Εγώ θα ονειρευόμουν να βάλω νέα παιδιά, παράδειγμα, στην ομάδα μου. Ανεξάρτητα κατηγορία, ανεξάρτητα τον ανταγωνισμό, ξέρεις, να βγω από αυτό. Τι ονειρεύεσαι? Δηλαδή, πώς λέει ένας προπονητής, εγώ ονειρεύομαι να κατακτήσω τίτλους, και ένας άλλος λέει, εγώ ονειρεύομαι να βγάλω αθλητές. Σου δίνω δύο άκρα.
1: Ωραία.
2: Σε αυτό το πλαίσιο είναι η ερώτησή μου.
1: Κάτι που με αντιπροσωπεύει όσα χρόνια είμαι προπονητής, νομίζω δεν ξέφυγα καθόλου από αυτό, είναι ότι πάντοτε η φιλοσοφία μου ήταν να δουλεύω με παιδιά νεαρά, να έχουν όρεξη να δουλέψουν. Και μια πολύ βασική ερώτηση που έκανα, ακόμα και με τις φετινές αθλητρίες μου φυσικά, είναι πώς το σκέφτεσαι το μπάσκετ, τι θέλεις από το μπάσκετ? Να περνάει η ώρα σου, να κάνεις, να έχεις στόχο η ομάδα σου, να πας, τι θέλεις να κάνεις? Με ικανοποίησε και πήρα να τις απαντήσεις που ήθελα σχεδόν από το 100% των αθλητριών μου, ότι όλοι κοιτάνε να φτάσουν ψηλά. Το πόσο, η δουλειά θα το δείξει φυσικά. Mm-hmm. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η διαδικασία λειτουργίας μιας ομάδας, κατά τη δική μου φιλοσοφία και άποψη, πρέπει να στηρίζεται πάνω σε νέα παιδιά. Όχι ότι δεν υπάρχουν και οι έμπειρες, αλλά σίγουρα από εκεί ξεκινάει μια δομή καλής ομάδας.
2: Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω, σε συνδυασμό με όλα αυτά που είπαμε και χωρίς να έχει καμία αξία ταυτόχρονα και όλα όσα είπαμε, mm-hmm, πόσο εύκολο, δύσκολο, περίεργο, ιδιαίτερο είναι για σένα να... γιατί σε έχω βρει στην Αθήνα να παρακολουθείς αγώνες της κόρης σου, όντας προπονητής, να βρίσκεσαι στην κερκίδα και να παρακολουθείς την κόρη σου να παίζει?
1: Πώς νιώθω όταν βλέπω την κόρη μου, εννοείς αυτό?
2: Ναι, όλο την γκάμα θέλω να μου πεις. Πόσο πολύ μπορεί να δυσκολεύεσαι όταν θες να της πεις κάτι, αλλά σκέφτεσαι να μην το κάνεις? Γιατί έχεις δύο ρόλους, έτσι, του πατέρα.
1: Ναι,
2: όλο την γκάμα θέλω να μου πεις. Πόσο πολύ μπορεί να δυσκολεύεσαι όταν θες να της πεις κάτι, αλλά σκέφτεσαι να μην το κάνεις? Γιατί έχεις δύο ρόλους, έτσι,

0: Γιατί θέλω να είμαι μόνος μου, να βλέπω φυσικά την κόρη μου εννοείται, την ομάδα, και να, είμαι, να βλέπω απερίσπαθος αυτό. Και μετά το τέλος του παιχνιδιού, όταν τελειώσει το παιχνίδι, φυσικά θα κάνουμε μια μίνι συζήτηση μαζί, θα μου ζητήσει την άποψή της και θα τα πούμε έτσι σαν πατέρας με κόρη. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Δηλαδή ούτε θα αντιδράσω γιατί δεν έπαιξε, ο προπονητής ξέρει καλύτερα εκείνη την ώρα αν έπαιξε πολύ ή δεν έπαιξε. Όπως ακόμα και πέρυσι από την χρονιά που είχε στο Παναθηναϊκό ήταν μια διαφορετική χρονιά για τη Λαμπρινή, στην οποία και εκεί ήταν αυτό που έπρεπε κατά την άποψή μου, και ευχαριστήθηκε τη χρονιά που ήταν εκεί, ήταν μια τεράστια εμπειρία για την ίδια φυσικά, αλλά και σε οποιαδήποτε ομάδα και αν ήταν, με την ίδια λογική από τότε ήταν μικρή μέχρι και τώρα ακόμα που προσπαθώ να την βλέπω. Δυστυχώς φέτος θα είναι πολύ πιο δύσκολο, αλλά τέλος πάντων την παρακολουθώ.
1: Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να ξεχωρίσεις τον προπονητή από τον πατέρα? Αυτές οι ερωτήσεις που σου κάνω είναι, τις έχω σκεφτεί ακόμα και όταν σε πέτυχα κάποια στιγμή στο Πρωτέα, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή σε κοιτούσα και προσπαθούσα να υποπτευθώ, γιατί δεν μπορώ να προσθέσω, πώς μπορεί να νιώθεις, πόσο εύκολο είναι τελικά να το ξεχωρίσεις, γιατί πολλές φορές ακούμε ρε παιδί μου ψυχολόγους να λένε πρέπει να είναι έτσι ή πρέπει να είναι έτσι. Μετά όμως έχει να κάνει και με τη σχέση που είναι ανάμεσα στους δύο ανθρώπους και το τι ζητάει και το ίδιο το παιδί. Δηλαδή μπορεί να θέλει να ξεχωρίσεις εσύ το ρόλο του πατέρα με τον προπονητή, αλλά να έρθει η Λαμπρινή που τη γνωρίζω και προσωπικά και να σου πει ναι, αλλά θέλω να μου πεις την άποψή σου ως προπονητής. Και εκεί τι γίνεται, ας πούμε, τι συμβαίνει, συγκρούεσαι μέσα σου, είναι λεπτές οι γραμμές, δυσκολεύεσαι, το ξεχωρίζεις ή σου βγαίνει, μπορεί να πεις, Εβίνα δεν μπορώ να σκοτώσω τον προπονητή, ξέρω εγώ, και θα κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, δεν ξέρω.
0: Καταρχήν χαίρομαι που δεν μπόρεσα να ψυχολογήσει, ενώ με βλέπεις πως είμαι στο γήπεδο, δεν κατάλαβες πως είμαι. Αυτό είναι καλό. Με κατάλαβες γιατί το λέω. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως θα τις μιλήσω σαν προπονητής φυσικά και θα τις πω πιθανόν τα λάθη, πως είδα την γενικότερη εικόνα της, mm-hmm. αλλά σίγουρα μιλάμε και το βασικότερο, όχι ως πατέρας με κόρη, μιλάμε πάντοτε σαν φίλοι. Και αυτό mm-hmm. το κάνω από μικρό, από μικρή που ήταν και με το γιο μου φυσικά.
1: Mm-hmm. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε.
2: Νομίζω σιγά σιγά...
1: Εντάξει, άλλη μια ερώτηση θα κάνω για να έρθω λίγο στο πολύ σημαντικό θέμα αυτού του τουρνουά που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Καλαμαριά. Για εμάς που γνωρίζουμε την ιστορία, ξέρουμε τι σημαίνει, γιατί γίνεται, ποια ήταν η Καλαμαριά σαν ομάδα, οι αθλήτρες που βραβεύτηκαν, εγώ έχω παίξει εναντίον τους όλες. Οι παίκτρες οι οποίες έρχονται στην ομάδα στα τελευταία χρόνια και ας μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα για τις φετινές που είναι και μικρές και πολύ πιθανό να μην ξέρουν ποια είναι η Γιώτα η Κούρτη, να μην ξέρουν ότι η Καλαμαριά πρωταγωνιστούσε στην Α1 πριν κάποια χρόνια, να μην ξέρουν, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, στο ότι παράγοντες σαν αυτούς που αναφερθήκατε προηγουμένως δεν υπάρχουν σήμερα και η προσφορά τους ήταν τεράστια εμπράκτος. Αν κατά πόσο γνωρίζουν τα κορίτσια, αν κατά πόσο, ξέρω εγώ, τους μιλάς εσύ από δική σου ξέρω εγώ, πρωτοβουλία, δεν ξέρω. Και τι πιστεύεις γι' αυτό? Γιατί ας πούμε εγώ πάντα πιστεύω ότι πρέπει τα παιδιά να ξέρουν την ιστορία, πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν, πρέπει τα παιδιά να ακούνε, άσχετα με το αν θα απορρίψουν αυτό που άκουσαν ή όχι. Αλλά θέλω να ακούσω τη δική σου άποψη, γιατί ξέρω ότι πόσο, τουλάχιστον 30 χρόνια που σε γνωρίζω προσωπικά, φαντάζομαι άλλα τόσα, είσαι στα γήπεδα, είσαι δίπλα στο γυναικείο μπάσκετ, ξέρεις πράγματα και καταστάσεις. Και τώρα έχεις στα χέρια σου μια νέα γενιά και ακούω και όλα αυτά με τη νέα γενιά που έχει αλλάξει και δεν πρέπει να τους μιλάμε έτσι και πρέπει να τους μιλάμε αλλιώς και έχω τις διαφωνίες μου και έχω και τις συμφωνίες μου, αλλά θέλω να μας πεις εσύ την τοποθέτησή σου.
0: Με χαροποιεί αυτό που λες, γιατί αν μας ακούν και τα κορίτσια μου αυτή τη στιγμή θα το θυμηθούν ότι η πρώτη μας συνάντηση με την πρώτη γνωριμία μας ήταν ότι πρέπει να μάθετε την ιστορία και πού βρισκόμαστε όλοι μας. Εγώ την ξέρω γιατί εσύ ως φέτος κλείνω 10η χρονιά στον Απόλλων Καλαμαριάς με τις τρεις διαφορετικές θητείες μου και ως αντίπαλος και παλαιότερα η ιστορία του Απόλλων είναι τόσο μεγάλη που ακόμα πιστεύω δεν την έχουν συνειδητοποιήσει.

0: προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά. Πιστεύω ότι πήραν ένα μεγάλο καλό μάθημα με τις δύο μέρες αυτές που το ζήσανε και είδαν όλες αυτές τις αθλήτες που ήταν κοντά μας και μιλήσαν μαζί τους. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι καταλάβανε πλέον σε τι ομάδα βρίσκονται. Βρίσκονται σε μια ομάδα η οποία έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελα. Είναι η μόνη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα που έχει πάρει πρωτάθλημα και κύπελο. Την επόμενη χρονιά είναι τα 30 χρόνια από το κύπελο που κατέκτησε η ομάδα με προπονητή τον Νικολαίδη Δημήτρη, που ήταν και χθες στο γήπεδο φυσικά. Άρα λοιπόν όλο αυτό από μόνο του και η καθημερινότητα που προσπαθούμε όλοι και οι παράγοντες, ο Μίτσο Τιμτσόνης που είναι πάντα κοντά στα, ο εφορός μου είναι και ο υπεύθυνος του τμήματος, είναι κοντά στα παιδιά καθημερινά σε όλα τα τμήματα, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι βρίσκονται στον Απόλλωνα Καλαμαριάς με όλη αυτή την τεράστια ιστορία, την οποία αυτή τη στιγμή χωρίς να προσβάλλω τις ομάδες στην Α1, θα κάνουν πολλά χρόνια για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Και εύχομαι φυσικά κάποια στιγμή και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς να είναι εκεί που αξίζει πραγματικά, με το σωστό δρόμο όμως και με τις σωστές κινήσεις.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, εντάξει, ξέρω ότι κουράζω λίγο, εύχομαι να μην κουράζει τόσο εύκολα εσύ, η Σοφία με κοιτάει.
0: Συζήτηση μαζί σου είναι πολύ καλή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Το ίδιο και με σένα. Τα παιδιά σήμερα, και έρχομαι σε αυτό γιατί είναι ένα θέμα, λες και υπάρχει μάστιγα. Η νέα γενιά και τα παιδιά δεν είναι έτσι. Και το ακούω φυσικά και είμαι ανοιχτή προς την πληροφορία και τη γνώση και την επιστήμη και οτιδήποτε, αλλά δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να είναι εξωγήινα αυτά τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και όπως είπε πρόσφατα ένας πολύ γνωστός Αμερικανός που διάβασα τη συνέντευξή του, είπε ότι τα πάντα μπορούν να αλλάζουν όσον αφορά τις γενιές, τις κουλτούρες, τις νοοτροπίες, τη τάση της εποχής. Αλλά όσον αφορά το μπάσκετ δεν αλλάζει ποτέ. Η δουλειά και η νοοτροπία. Είναι δεδομένα ότι αυτά πρέπει να τα έχεις. Εσύ που μιλάς με τα παιδιά, συναναστρέφεσαι μαζί τους, που έκατσες και τους είπες να δούνε αγώνες από το παγκόσμιο, που προσπαθείς να τους μεταφέρεις την αξία της ιστορίας του συλλόγου, που μπορεί ένα παιδί να εμπνευστεί και να πει και εγώ θέλω να γράψω ιστορία ή να φτάσω σε ένα επίπεδο. Πώς βλέπεις τα παιδιά να ανταποκρίνονται και δώσε μας και ένα τυράκι, δηλαδή μια πληροφορία που εγώ δεν έχω, που θα ήθελα να την αποκτήσω, προσπαθώ να κλέψω γνώση από σένα. Τι ανάγκη έχουν αυτά τα παιδιά να ακούσουν, τι τους εμπνέει, τι τους παρακινεί, τι χρειάζονται?
0: Χρειάζονται υποστήριξη το βασικότερο και να θεωρώ και επειδή ήμουν πάντοτε υπέρμαχος αυτού, να είσαι πολύ κοντά, ειδικότερα στις μικρότερες ηλικίες και να μιλάς μαζί τους. Να μιλάς μαζί τους με τη λογική, αυτή που έμαθα εγώ από τα πολύ παλιά χρόνια. Το μπάσκετ φυσικά εξελίσσεται, αλλά παραμένει ίδιο, είναι σαν το ποδήλατο λόγο. Πρέπει να τους περνάμε ότι για να δουλέψουν και να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο πρέπει να δουλεύουν. Πρέπει να στηρίζονται στα δικά τους χέρια και να ακούν τους προπονητές. Να εμπνέονται από τις μεγαλύτερες αθλήτριες που θα έχουν κοντά τους. Να εμπνέονται από αυτά που βλέπουν μέσα στο γενικότερα στα γήπεδα. Να είναι μακριά από τις κακοτροφιές και το χειρότερο φυσικά και τη μάστιγα της εποχής, το κινητό.
1: Εντάξει, δεν θα κάνω άλλες ερωτήσεις. Εγώ καταευχαριστήθηκα τον τρόπο που απάντησε σε όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Για το κινητό, παρεπιπτόντως, το συζήτησαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τη ζωή του Γιαννουζάκου. Δηλαδή, έχει και αυτή τη συστάση με το κινητό, ότι όσο λιγότερο κινητό, τόσο καλύτερα. Αυτό έχω να πω.
1: Ναι. Να ευχηθώ.
0: Συγγνώμη. Με μια αδυναμία μου, συγγνώμη τώρα να το αναφέρατε, πρέπει να το απαντήσω με την αδυναμία μου. Είναι από τις αθλήτριες που είναι το παράδειγμα δουλειάς. Ό,τι έκανε και πέτυχε τα χρόνια που φυσικά τα ανέφερε ήταν από τη δουλειά που έκανε μες στο γήπεδο και ήταν από τις καλύτερες αθλήτριες που ήμουν αντίπαλος, δυστυχώς όμως μόνο. Συνεργάστηκα μαζί της στη ΜΕΝ το καιρό εκείνο. Που δεν πρόλαβα την Εβίδα.
1: Λοιπόν. Εγώ ήμουνα με άλλο μέλος της οικογένειας, αδερφή σου. Να σου ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου, καταρχάς, μια χρονιά όπως την ονειρεύεσαι και όπως φαντάζεσαι, δημιουργική, καλή επιτυχία, υγεία.
2: Βέβαια.
1: Και να είσαι κοντά στα κορίτσια, εφόσον και το συνειδητοποιείς και το πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται όλο ένα και περισσότερο άνθρωποι με, με αυτό το σκεπτικό.
2: Και άνθρωποι που ξέρουν έτσι τον μπάσκετ, όπως το ξέρεις εσύ, coach, που και τόσα χρόνια έτσι, το καπνισμένο στα παρκέ, στους πάγκους. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που κάναμε. Να σε ευχαριστήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
2: Να ευχηθούμε καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Λοιπόν.
0: Και θα χαρώ γιατί θα κατεβούμε στην Αθήνα να σας δω και από κοντά.
2: Εννοείται.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, coach.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια χαρά. Γεια.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει, έχουμε ακόμα 37 λεπτά εκπομπής. Σήμερα κυλήσει πολύ γρήγορο.
1: Κάθε φορά που είμαστε μαζί περνάει.
0: Λοιπόν, και από τη Θεσσαλονίκη κατεβαίνουμε στην Αθήνα και στον Ημιτό, εκεί όπου η ομάδα του Αμίντα ανακοίνωσε την απόκτηση της γωγός Σταμάτης χθες. Και αμέσως εμείς τη βρήκαμε, κλείσαμε και είναι μαζί μας. Καλησπέρα, γωγό.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνουμε, καλά είσαι?
2: Είμαστε πολύ καλά.
0: Χαιρόμαστε.
2: Και ανυπομονώ έτσι να μιλήσουμε, να τα πούμε.
0: Μετά από 2 χρόνια ξανά Α1. Τέλος πάντων, πλέον έχει άλλη ονομασία. Η ουσία είναι ότι επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Και ήταν ένα, άντε θα το πω τώρα γιατί πρέπει να το πω, ήταν ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι για σένα αυτό.
2: Ήταν η αλήθεια, είναι.
0: Έτσι, λοιπόν, να πούμε, να ευχηθούμε και να ζήσετε, παντρεύτηκες.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ
1: να
2: πολύ.
1: Να ζήσετε, καλούς απογόνους, να ευτυχήσετε.
0: Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο έτσι να μιλάμε, να μας πεις πώς είναι ο έγαμος βίος, αν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή σου καταρχήν, σε σχέση...
2: Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δεν είναι καμία διαφορά. Η Βέρα στο δεξί έχει αλλάξει.
1: Και
2: αλλιώς είμαστε πολλά χρόνια μαζί με τον άντρα μου πλέον. Οπότε ήταν έτσι κάτι τυπικό που θέλαμε να το γιορτάσουμε. Να κάνουμε έτσι.
1: Αν δεν γίνομαι αδιάκριτη, συγγνώμη
2: κιόλας. Θα μας τα πει όλα. Πολλά χρόνια.
1: Άρα καταλαβαίνω γιατί λες δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικά.
2: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά.
1: Το χαρήκατε όμως, το απολαύσατε?
2: Το απολαύσαμε πάρα πολύ. Μπράβο. Ήταν κάτι που εγώ θα ήθελα να το ξανακάνω κάθε χρόνο, μα γίνεται, να το ξανακάνω.
1: Μπορείτε να ακολουθήσετε το αμερικανικό έθιμο που αυτή ένα δεκαετία ανταλλάζουν ξανά όρκους και τέτοια. Είναι σαν να ξαναπαντρεύεται. Μπορεί να το κάνετε κάθε χρόνο εσείς, δεν είναι θέμα. Δηλαδή, ο καθένας ό,τι θέλει.
2: Βγαίνει κιόλας. 2-3 χρόνια εγώ θα ήθελα, βέβαια.
0: Πέρασες πολύ ωραία στο πάρτι του γάμου και σε όλη αυτή τη διαδικασία.
2: Πάρα πολύ ωραία, ναι, ήταν.
0: Και η προετοιμασία και όλα αυτά ήταν ωραία, έτσι. Το διασκέδασες, το απόλαυσες. Ήταν κουραστικό.
2: Όχι, δεν με κούρεσε καθόλου. Καταλαβαίνετε, και ως γυναίκα είχα το μεγαλύτερο φόρτο.
1: Όλο εννοείς.
2: Εντάξει. Ας μην το πούμε έτσι. Αλλά ήταν κάτι έτσι που στο τέλος, όταν βλέπεις τους δικούς ανθρώπους να είναι όλοι μαζεμένοι και να γιορτάζουμε και να είμαστε όλοι έτσι χαρούμενοι, είναι στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Δηλαδή έχουν χαραχτεί ήδη και είναι έτσι κάτι πάρα πολύ όμορφο που έχουμε. Όχι απαραίτητα με γάμο, έτσι να το ζήσει κανείς με τους δικούς του ανθρώπους.
1: Τι ωραία, αυτέ
2: αυτές τις όμορφες στιγμές.
0: Πού έγινε ο γάμος?
2: Είναι κάτι έτσι, μια επισημοποίηση, αλλά το πάρει ήταν ουσιαστικά που...
0: Χαμός.
2: Ναι, έμεινε χαραγμένο. Έγινε σε ένα κτήμα στην Παιανία.
0: Α, εδώ στην Αττική, ναι, δεν έγινε αυτό. Okay,
2: όχι, okay. Όχι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Εγώ ένα πάρτι θέλω να το κάνω, να σου πω την αλήθεια, ένα μπάτσελορ, αλλά το γάμο δεν θα φεύγω.
2: Εντάξει, τώρα μην τα ονομάζουμε τώρα το γάμο.
1: Ταμπέλες, σωστά. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Δεν υπάρχει λόγος.
0: Λοιπόν, αφού ξεκουράστηκες, διασκέδασες, είπες να υπογράψεις και ένα νέο συμβόλαιο και πήγες στον Αμίντα. Γιατί πήγες στον Αμίντα?
2: Να υπογράψω. Η αλήθεια είναι ότι εκεί στις προετοιμασίες του καλοκαιριού, εντάξει, σκεφτόμουν παράλληλα τι θα κάνω και με τον μπάσκετ, και η αλήθεια είναι ότι ήθελα να επιστρέψω στην πρώτη κατηγορία, μετά από 2 χρόνια στην Α2, τώρα και εγώ το λέω έτσι, τα έχω συνηθίσει τόσα χρόνια με τις ονομασίες, θα με συγχωρέσετε.
0: Εντάξει,
1: σε εμάς μιλάς, άρα την ίδια γλώσσα μιλά, μην αγώνεσαι.
2: Ναι, το σκεφτόμουν όλο το καλοκαίρι, ήθελα να επιστρέψω, θεωρώ ότι... Κατά τα ψέματα υπάρχει τεράστια διαφορά δυναμικότητας στις δύο κατηγορίες. Η προσθήκη των ξένων παικτριών και των κορυφαίων Ελληνίδων στην πρώτη κατηγορία δίνει άλλο κύρος. Και ήθελα να επιστρέψω, ήταν κάτι που το σκεφτόμουν. Έτσι μετά το γάμο στην πρόταση του Αμίντα, δεν το σκέφτηκα και πολύ να σας πω την αλήθεια. Μίλησα με τον coach Σόφτη, μου άρεσε η φιλοσοφία του.
0: Τέλεια.
2: Πάμε, έγινε. Δεν το σκέφτηκα και πολύ.
0: Ωραία. Μπαίνοντας λοιπόν στο παρκέ, τι είναι αυτά που έτσι, οι πρώτες σου σκέψεις ξεκινώντας την προετοιμασία με την ομάδα του Αμίντα?
2: Αρχικά με υποδέχτηκαν όλοι, έτσι ο Αμίντας νομίζω φημίζεται για το ζεστό και οικογενειακό κλίμα που έχει. Μου έτσι εντυπωσιάστηκα με το πώς με υποδέχτηκαν όλοι οι συμπαικτριές μου. Και αυτό που επίσης μου έκανε εντύπωση είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που τρέχουν το σωματείο. Και προσπαθούν να μας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό από όλες τις απόψεις. Είναι πράγματα που έτσι για ως πρώτη εντύπωση ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό και μου δίνουν και εμένα έτσι όθηση να μπω πιο ζεστά στην ομάδα.
0: Εντάξει, είναι σημαντικό η πρώτη εντύπωση όταν μπαίνεις σε ένα νέο περιβάλλον να είναι θετική. Και νομίζω ότι έτσι όπως μας τα λες εσύ ήταν πάρα πολύ θετική.
2: Είναι πάρα πολύ θετική, εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά θεωρώ τώρα μόλις ολοκληρωθεί και οι προσθήκες που ακόμα περιμένουμε μια ξένη αθλήτρια και αρχίζουμε και δουλεύουμε όλες μαζί, γιατί καταλαβαίνετε τώρα κάθε εβδομάδα είστε οι ξένες, είναι λίγο δύσκολο και ο coach να αποτυπώσει τη φιλοσοφία του στο 100%. Νομίζω ότι όλα τα κορίτσια έχουν έρθει με πολύ μεγάλη όρεξη να δουλέψουν. Θεωρώ ότι...
0: Έχεις κάνει κάποια προπόνηση?
2: Ναι, έχω κάνει από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω ξεκινήσει.
0: Ωραία. Οπότε έχεις και μία εικόνα.
2: Έχω, ναι. Εντάξει, πολύ νωρίς, πολύ φρέσκια εικόνα. Αλλά εγώ αυτό που διαπιστώνω είναι ότι το πρωτάθλημα φέτος θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Αν δεν κάνω λάθος, και μετά από πολλά χρόνια θα είναι 12 ομάδες. Γιατί συνήθως τελευταία στιγμή.
0: Πάντα έφευγε κάποια, ναι.
2: Κάποια έφευγε. Οπότε θεωρώ ότι ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο δυσκολίας. Και εντάξει, πέρα από τις μεγάλες ομάδες, μετά δεν υπάρχει κάποιος έτσι, να πεις ότι είναι καλύτερος, κάποιο φαβορί.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Ξεχωρίζω τις τρεις ομάδες έτσι. Θεωρώ ότι όλοι μπορούν να κερδίσουν και να χάσουν από όλους. Δηλαδή κάθε εβδομάδα θεωρώ ότι θα βλέπουμε πολλά ντέρμπι.
1: Αμίντας είσαι. Πρόλαβες να το μάθεις αυτό το...
2: Δεν όλαβα, αλλά το έχω ακούσει ως αντίπαλος.
1: Εντάξει.
2: Τώρα.
1: Γιατί φαντάζομαι εγώ που δεν, αμήντας είμαι. Χρόνια πολλά, δηλαδή. έχετε παίξει κάποιο φιλικό?
0: Χτες παίξανε, νομίζω, με τον Ίακα, ε.
2: Α, πολύ ενημερωμένη, ναι.
1: Είναι η δουλειά της, εμένα δεν είναι, ξέρεις. Για πες.
2: Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και εμείς προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας, να αποτυπώσουμε αυτό που θέλει ο coach, που δεν το κάνουμε γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, να τουλάχιστον να μπουν έτσι κάποιες βάσεις και τις βασικές οδηγίες που θέλει. Θεωρώ ότι υπάρχει επικοινωνία μες στο γήπεδο που είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει καλή χημεία, δηλαδή αν και είναι πάρα πολύ νωρίς βρίσκει μία την άλλη στο παιχνίδι και καταλαβαίνουμε τι θέλει κάθε μία από το παιχνίδι της. Είναι αρκετά ευχαριστημένα, τουλάχιστον αυτό μας λέει, δεν ξέρω.
1: Εσύ, ναι, συγγνώμη.
2: Όχι αυτό, και περιμένουμε να ολοκληρώσουμε την ομάδα για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε στο 100%.
1: Εσύ έχεις παίξει στο γήπεδο του Αμίντα ως αντίπαλος, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα λοιπόν που γίνεσαι μέλος αυτής της ομάδας και το γήπεδο αυτό θα είναι το δικό σου. Πόσο πιστεύεις? Γιατί εντάξει, όλοι ξέρουμε για την έδρα του Αμίντα, έτσι, καλός κακός. Έχει και φιλάθλους, έχει και ανθρώπους που ακολουθούν. Πώς πιστεύεις ότι η έδρα σας, αυτό το γήπεδο τέλος πάντων, αυτή η ομάδα, θα δυσκολέψει σχεδόν κάθε αντίπαλο που θα περάσει από εκεί μέσα? Πόσο δηλαδή στους στόχους που έχετε θέσει, ξέρεις, πολλές φορές λέμε, ρε παιδί μου, ο στόχος είναι αυτός και ξέρουμε ότι 6 στα 10 παιχνίδια στην έδρα μας θα τα πάρουμε γιατί η έδρα μας είναι πολύ δυνατή κτλ. Εσύ κατά πόσο, είναι πολύ νωρίς βέβαια αυτό που σε ρωτάω, αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, το πιστεύω πάρα πολύ, γιατί είναι αυτό που είπες, ότι το έχω ζήσει σαν αντίπαλος, δηλαδή πίεση που σου ασκεί ο κόσμος, ότι εντάξει, δεν είναι ένα πολύ μεγάλο κήπεδο, αλλά ότι είναι ασφυκτικά γεμάτο, νομίζω ότι δημιουργεί ένα ακόμα έξτρα άγχος στους αντιπάλους, γιατί του νιώθεις πολύ κοντά. Θεωρώ ότι μέσα στην έδρα μας θα είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Έχω παίξει σε άδεια γήπεδα και είναι τελείως διαφορετικό το vibe που παίρνεις από τον κόσμο. Είναι ένας έξτρα, έτσι, είναι έξτρας παίκτης που λέμε έτσι ως συνήθως. Και θεωρώ ότι θα μας δώσει τεράστια όθηση, ειδικά σε έντος παιχνίδια. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι για να τους κάνουμε και χαρούμενους, έτσι, δηλαδή είμαστε σε εντός παιχνίδια πολύ δυνατοί και σε κάθε παιχνίδι να το δείχνουμε αυτό.
1: Μα έχει ιδιαίτερη αξία να το λέει κάποιος που έχει παίξει εκεί ως αντίπαλος.
0: Ναι,
1: το να ρωτήσω με μια συμπαίκτρια που δεν έχει υπάρξει αντίπαλος του Αμίτα θα είναι μια διαφορετική προσέγγιση και θα είναι υποθετική η τοποθέτηση.
2: Ναι, ναι. Okay.
1: Πόσο ανυπομονείς να ξεκινήσουν οι αγώνες?
2: Πάρα πολύ. Είναι αυτό που σας λέω, ότι έχω τώρα 2 χρόνια να ζήσω την πρώτη κατηγορία, που θεωρώ ότι και σε αυτά τα 2 χρόνια έχουν γίνει έτσι πολύ... Έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί η Λίγκα. Οπότε έτσι ανυπομονώ, εντάξει, την αρχή ξεκινάμε με εκτός παιχνίδι, αλλά στάθηκε το εντός με τους φιλάθλους μας.
1: Πού παίζετε?
2: Παίζουμε με το Παναθλητικό, στο πρωτάθλημα. Έχουμε πριν κύπελο στα Γιάννενα. Και μετά πάμε Θεσσαλονίκη για τον Παναθλητικό. Είναι το...
1: Ξεκινάτε με ταξίδια, έχετε μπρο.
2: Ναι,
1: τώρα που... Θα μου πεις, βέβαια δεν άλλαξε τίποτα για σένα, ουσιαστικά μας είπες, αλλά τέλος πάντων τώρα που παντρεύτηκες. αλλά θα έχεις ταξίδια, θα φεύγεις, θα λείπεις. Τι γίνεται?
2: Του ήρθε μια κατραβακιά του ανθρώπου, η αλήθεια είναι, γιατί...
1: Φαντάζομαι.
2: Πρώτα έκλεισα και μετά το ανακοίνωσα ότι έχω 6 ταξίδια.
1: Πρώτα λέει παντρεύτηκα και μετά το είπα.
2: Ακριβώς, έτσι έγινε.
1: Πώς, τι γίνεται με αυτό, ας πούμε?
2: Εντάξει, τώρα είμαστε πολλά χρόνια με τον άντρα μου μαζί. Είναι ο άνθρωπός μου, με στηρίζει όσο μπορεί. Σε κάθε παιχνίδι είναι εκεί να τον βλέπω σε μια γωνία. Σίγουρα το συζητήσαμε πριν, πέρα από την πλάκα που κάνω πριν κλείσω, το συζητήσαμε. Και είναι δίπλα μου σε ό,τι αποφασίσω, να με στηρίξει και να είναι εκεί όσο μπορεί και αυτός.
1: Τι ωραίο.
0: Ναι, είναι ωραίο, γιατί εντάξει, προέρχεται και από το χώρο του μπάσκετ. Βέβαια, έχει σταματήσει από ό,τι μου είπες.
2: Προέρχεται, ναι. Του το έκοψα. Ένας από τους δύο στο σπίτι θα παίζει μπάσκετ.
0: Είδες, έτσι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Γογό, μ' αρέσει πολύ.
1: Υπάρχει κάποιο παιχνίδι. Είναι πολύ παιδική η ερώτησή μου. Αλλά φημίζομαι για την παιδικότητά μου, οπότε δεν αισθάνομαι περίεργα που το ρωτάω. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι το οποίο ανυπομονείς να παίξεις? Δηλαδή, ρε παιδί μου, για να σε βγάλω λίγο από τη δύσκολη, έτσι. Και προφανώς δεν έχει να κάνει με αυτούς που μας ακούνε, ότι έχεις προτιμήσει οτιδήποτε. Είναι πάντα, πάντα, εμείς παίζουμε, οι αθλητές παίζουν μπάσκετ, έτσι. Είναι παιχνίδι, είναι παιδιά. Οπότε πάντα υπάρχει πίσω από το πρωτάθλημα, τις αγώνες, την προετοιμασία, το Σάββατο βράδυ πριν τον αγώνα, ξέρω εγώ, ένα όνειρο. Για κάποια παιχνίδια υπάρχει ένα μεγαλύτερο, για κάποια όχι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, να υπάρχουν αγωνιστικές, οι οποίες βαριόμουν, δεν με ενδιέφερε ο αντίπαλός μας. Αλλά υπήρχαν παιχνίδια που τα περίμενα από τη στιγμή που υπέγραφα. Δεν έλεγα, ρε παιδί μου, πω θέλω να παίξω σε εκείνο το γήπεδο, θέλω να παίξω εναντίον αυτής της ομάδας, θέλω να... Κατάλαβες πώς το λέω, θέλω να παίξω απέναντι σε αυτή την παίχτρια.
2: Σίγουρα, εντάξει, τα παιχνίδια μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού είναι κάτι που, εντάξει, που έχω παίξει κιόλας, ως αντίπαλος. Είναι έτσι ιδιαίτερα. Γιατί
0: τις φορές και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά νομίζω σε εποχές λίγο πιο έτσι περίεργες.
2: Ναι, εντάξει, αλλά ο κόσμος ήταν εκεί. Έτσι θέλω να το ξαναζήσω αυτό το συνέστημα. Σίγουρα μετά με τον Αθηναϊκό, που εντάξει, η διαφορά δυναμικότητας τώρα νομίζω ότι δεν είναι καν συζητήσιμη, αλλά το να βλέπεις, ας πούμε, αυτές τις παίκτριες και... να τις θαυμάζεις και να μπορείς να έχεις την ευκαιρία να παίξεις αντίπαλες, ανεξάρτητα και το πόσο θα έρθει το σκορ, έτσι, και ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει.
1: Εννοείται αυτό.
2: Είναι έτσι στιγμές που έχεις να θυμάσαι και να λες ότι το έχεις ζήσει.
1: Μα γι' αυτό σε ρώτησα και ναι, χαίρομαι που απαντάς, γιατί λέω ή θα της φανεί η ερώτησή μου βλαμμένη ή θα μου πει, ρε παιδί.
2: Όχι, βέβαια, εντάξει, σίγουρα από τη μία λέμε, ας πούμε, όταν βλέπουμε τα μάτς, και έρχεται, αλλά από την άλλη, όταν βλέπεις και τις ελληνίδες παίκτρες που έχει, που είναι οι καλύτερες παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και τις ξένες φυσικά, που δηλαδή τώρα Πλυβανλού που ήταν στο παγκόσμιο, το πάγω τώρα, δηλαδή δεν συγκρίνεται αυτό το αίσθημα. Okay. Δηλαδή ανυπομονώ, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει στο τέλος.
1: Υπάρχει αντίστοιχα ένα παιχνίδι που, ας πούμε, ένας αντίπαλος που λες, αυτό δεν θα το ήθελα καθόλου να το παίξω?
2: Όχι.
1: Δεν έχεις τέτοια?
2: Όχι, δεν έχω. Ωραία. Μετά είναι να τα κερδίσουμε τα μάτσα όλα, οπότε,
1: ναι,
2: δηλαδή, πέρα από τους θεωρητικά, έτσι, γιατί όλα μας στο γήπεδο κρίνονται, απλά βάζω τις ομάδες που καλώς ή κακώς έχουν κάνει το step up και έχουν και περισσότερες αθλήτριες.
1: Όχι, εντάξει, μην αισθάνεσαι.
2: Ναι, δεν το λέω, δεν θέλω να μειώσω κάποια ομάδα.
1: Κοίτα, απάντησες στην ερώτηση που σου έκανα. Mm-hmm. Όποιος παρεξηγήσει έχει πρόβλημα, δεν είναι.
2: Εντάξει, εγώ το ξεκαθαρίζω γιατί μη φανεί ότι υποτιμώ κάποια ομάδα φυσικά.
1: Όχι.
2: Όλοι μπαίνουμε για να κερδίσουμε, αλλά καταλαβαίνουμε έτσι ότι η διαφορά δυναμικότητας είναι. Δηλαδή, mm-hmm. να είμαστε λίγο να πατάμε στα πόδια μας και να ξέρουμε. Mm-hmm.
1: Είναι κάποια μιλάμε. Στιγμή. Πάλι στην παιδικότητά σου απευθύνομαι.
2: Mm-hmm.
1: Που ανεξάρτητα με το εφικτό ή το ανέφικτο.
2: Mm-hmm.
1: Εύχεσαι μέσα σου, έτσι χτυπάει η καρδιά σου να ζήσεις. Παράδειγμα, μπορεί κάποια αθλήτρια, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή να της κάνω την ίδια ερώτηση και να μου πει μια αθλήτρια που δεν αγωνίζεται στον Αθηναϊκό, mm-hmm. γιατί νομίζω mm-hmm. πλέον ξέρουμε, να μου πει ναι ρε παιδί μου, θέλω να παίξω τελικό κυπέλου. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή θα ήθελα πολύ να το ζήσω. Άσχετα τώρα αν μπορεί η ομάδα σου, δεν μπορεί, ξέρεις, mm-hmm. δεν έχει σημασία αυτό.
2: Εντάξει, σίγουρα οποιαδήποτε διάκριση και το κάτι παραπάνω είναι στιγμές που χαράζονται. Μία φορά έχουμε φτάσει κοντά στο τελικό κυπέλου με την Ελευθερία Μοσχάτου που χάσαμε mm-hmm. τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Και αφού δεν το κερδίσαμε τότε, δηλαδή, εντάξει, είναι
1: ναι,
2: τουλάχιστον χαραγμένη mm-hmm. έτσι, με μια πικρία, γιατί ήρθαμε πολύ κοντά. Αλλά φυσικά οποιαδήποτε διάκριση και το κάτι παραπάνω είναι κάτι που ναι. μακάρι να γίνει. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι έχω...
1: Καλοδεχούμενο.
2: Ναι, αυτό.
1: Δεν έχεις κάτι
2: μακάρι.
1: Συγκεκριμένο να πεις, ξέρω εγώ.
2: Ναι, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο.
1: Ωραία.
2: Γιατί...
1: Άλλη ερώτηση.
0: Σε έχει πάρει μονότερμα, έτσι, το έχεις καταλάβει.
1: Πήρα τώρα αυτή την ερώτηση μου δημιουργήθηκε από αυτό που είπες.
2: Mm-hmm.
1: Τα όσα χρόνια παίζεις μπάσκετ, mm-hmm. σου έχει μείνει κάποιο αποθυμένο... Μέχρι
2: όχι.
1: τώρα, ρε, μέχρι στιγμής, να πεις, ξέρω εγώ, ότι θα ήθελα να είχα κερδίσει αυτό, θα ήθελα...
2: Μόνο αυτό το... γιατί θα ήταν κάτι που θα το θυμόμασταν mm-hmm, έτσι mm-hmm. στα χρόνια, δηλαδή με την Ελευθερία που δεν καταφέραμε να πάρουμε το κύπελλο.
1: Το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι, στα Λιώσια δεν λες.
2: Ναι, ναι,
1: ναι, το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι.
2: Και χάσαμε... Με ένα
1: φαντάζομαι το παιχνίδι το θυμάμαι εγώ που ήμουν θεατής. Προφανώς εσύ το θυμάσαι από το
2: Κάρτερ,
1: που το έπαιξες, ναι.
2: Που γύρισε νομίζω τώρα αν δεν κάνω λάθος το
0: ναι, ναι, η Αρίκα Κάρτερ, ναι.
2: Γύρισε, ναι. Ναι.
0: Είχε κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι.
2: Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ένα παιχνίδι που δεν το έχω δει ακόμα. Δεν έχω... και όλα τα παιχνίδια τα βλέπω μετά μόλις τελειώσω. Αυτό έχω πει ότι... Δεν θα το ξαναδώ.
1: Πρέπει να είσαι μόνη παίχτρια που βλέπει. Εγώ δεν έβλεπα ποτέ παιχνίδια μετά. Ποτέ. Τέλος πάντων. Οκ.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσουμε από τη συνέχεια.
2: Ωραία τα είπαμε, μ' άρεσαν και
0: δεν
2: είχα λίγο άγχος.
0: Όχι, ναι, μας όχι, το είπα ότι
1: είμαστε
0: εμείς
1: εδώ για να παίρνουμε το άγχος, να ξέρεις. Κάνουμε αφέμαξη.
2: Χαίρομαι, χαίρομαι.
0: Το είχα πει, να με ακούς.
2: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ να ευχηθώ υγεία σε όλα τα κορίτσια και σε όλο τον κόσμο.
0: Εννοείται, το βασικότερο. Να έχουν υγεία, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή υγεία και σε ό,τι επιθυμείτε σαν οικογένεια και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
2: Να είστε καλά, κορίτσια, καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά, καλή συνέχεια, ευχαριστώ.

0: Νομίζω εδώ είμαστε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για κάποια φιλικά. Τι λες, Σεβίνα? Είχαμε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά στις Σέρες, εκεί όπου έγινε το δεύτερο τουρνουά Κέτη Εμμανουηλίδου. Το διοργάνωσε ο Πανσεραϊκός και συμμετείχε ο Ολυμπιακός, ο Αθηναϊκός και ο Ερυθρός Αστέρας της αγαπημένης μας
1: Άρτεμις Πανού.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ο τελικός ήταν πολύ ωραίο μάτς, 86-85 νίκησε ο Αθηναϊκός τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι, πολύ ωραίο παιχνίδι. Να πούμε ότι η Μαριέλα Φασούλα αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίχτρια του τουρνουά. Στον μικρό τελικό, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που κέρδισε τον Πανσεραϊκό, νίκησε με 73-44 ο Ολυμπιακός τον Πανσεραϊκό. Ήταν ένα τουρνουά στο οποίο αρχίζουν σιγά σιγά, θεωρώ, και αρχίζουμε και διαμορφώνουμε εικόνα για τις ομάδες, και φαίνεται αυτό που όλοι ξέραμε πια, ότι και φάνηκε, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας έχει μια πολύ καλή ομάδα και ο Αθηναϊκός ακόμα είναι στη φάση του δουλέματος, όπως όλες οι ομάδες βέβαια. Ο Αθηναϊκός νομίζω ότι είναι ένα βήμα λίγο πιο μπροστά. Ο Ολυμπιακός έδειξε καλά στοιχεία απέναντι στον Πανσεραϊκό. Εύκολη νίκη, 73-44, δεν το λες και λίγο πράγμα, 30 πόντια. Ήταν καλά, καλά. Οπότε, οψόμεθα που λένε, να δούμε τι θα δούμε στο πρωτάθλημα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ανυπόμονη, να ξέρεις. Το περιμένω με πολύ έτσι αγωνία, γιατί θεωρώ ότι θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μακάρι. Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα δείγματα και οι κινήσεις που γίνανε,
0: ναι,
1: και τώρα τα πρώτα φιλικά που παίζουν και οι πρώτες εικόνες που έχουν αρχίσει να βγάζουν οι ομάδες, αυτό δείχνουν. Mm-hmm. Εγώ πραγματικά εύχομαι και λέω μακάρι.
0: Μακάρι να έρχεται και κόσμος.
1: Βεβαίως. Και καλά, κάτι γίνεται πάντως, έτσι.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω.
1: Το ότι εγώ ανήκω στην κατηγορία αυτών που έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, οπότε πάντα θα απέχουμε, mm-hmm, δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται πράγματα και δεν γίνονται βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, και πρέπει να λέμε και μπράβο σε αυτούς που προσπαθούν και τα πετυχαίνουν, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια, και νομίζω ότι είναι αυτό που μπορεί να λένε κάποιοι, μα οι ξένες. Όχι, παιδιά, και θεωρώ ότι η Ελληνίδα που θα έχει δίπλα της, η πιτσιρίκα ειδικά που θα έχει δίπλα της μία ξένη, θα πάρει πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω, εσύ που έχεις περάσει και από το ρόλο της παίχτριας, πώς το...
1: Εννοείται. Εννοείται. Το θέμα αυτό είναι απλά η εκάστοτε παίχτρια που είναι σε πρώιμο στάδιο, ας πούμε, να έχει τα μάτια της ανοιχτά, να έχει δίψα για μάθηση, να ρουφάει σαν σφουγγάρι.
0: Και αυτό που έχουμε πει, και το λέω και θα το ξαναλέω, δεν είναι μόνο να βάλεις την μπάλα στο καλάθι, πρέπει να είσαι και αθλήτρια, να μπορείς να ντέει. Πλέον οι ρυθμοί είναι απίστευτη.
1: Σοφία, ένα πράγμα που ακούστηκε για πρώτη φορά πριν 20 χρόνια, mm-hmm, σε εμάς, και ξανακούστηκε πολύ πιο έντονα πριν από 10 χρόνια, mm-hmm, και ακούγεται ακόμη πιο έντονα σήμερα, αλλά είναι το ίδιο, mm-hmm, σε αυτά τα 30 χρόνια τα οποία μόλις ανέφερα, είναι ότι η διαφορά μιας οποιοσδήποτε μπασκετμπολίστρες με τις μπασκετμπολίστρες που βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο είναι η αθλητικότητα. Και μην πάμε τώρα μακριά και μην συνεχίσω πάλι πια σε μένα φλιάρια μου. Ναι. Εχθές στον τελικό Αμερική-Γαλλία είδαμε ακριβώς αυτό. Σου είπα, η Αμερική απλά άλλαξε ταχύτητα αθλητικότητας, ανέβασε την πίεσή της, έγινε πιο γρήγορη, παίξανε περισσότερο ξύλο, σε εισαγωγικά, έγιναν,
0: ναι,
1: πιο φυσικά,
0: ναι, έτσι.
1: Και τελείωσε το μάτς με 20 πόντους. Με δύο ομάδες που είναι κορυφές στον κόσμο. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα ότι έπαιζε η Αμερική με το Μάλι και είδαμε, ναι, ξέρεις, εδώ, ναι, υπάρχει ξεκάθαρη υπεροχή. Ναι, εδώ, ναι, μιλάμε, ναι, ότι αυτές οι κοπέλες στο αθλητικό τους επίπεδο είναι πολύ κοντά. Και πάλι βλέπεις τι κάνει διαφορά, έτσι. Το ίδιο για την Ευρωλίγα Ανδρών, για ό,τι βλέπετε.
0: Βέβαια. Βέβαια. Ήταν, νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να τσεκάρουν λιγάκι, να το πάρουν μάλλον πολύ σοβαρά. Και αυτό σίγουρα θα τους βοηθήσει, θα βοηθήσει τις Ελληνίδες παίχτριες για να έχουν μια πολύ καλύτερη παρουσία και να ανεβάσουν και το επίπεδό τους.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, να πούμε τον, να αναφερθούμε στον Άρη και σε δύο μεταγραφές που έκανε. Η πρώτη ήταν η Πάτη Αλίγια. Είναι 25χρονη power forward, γεννημένη το 2001. Το 2011 είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, είναι μια παίκτρια η οποία έχει αγωνιστεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Τον είπα, ήταν στο Ohio State, μεταπήδησε στο Texas και μετά έχει αγωνιστεί στην ομάδα των Εσπερίδων την περίοδο 23-24. Είχε 18 πόντους μέσο όρο και 10 rebound ανά αγώνα, φτάνοντας μέχρι και τον τελικό του κυπέλου. Λοιπόν, είναι μια παίκτρια η οποία την ξέρουμε, έχει δείξει τα δείγματά της και η οποία δήλωσε ότι είναι απίστευτα ενθουσιασμένη και ευγνώμων που της δίνεται ευκαιρία να παίξει στον Άρη και ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειά. Ο Άρης ανακοίνωσε και την απόκτηση μια επίσης γνώριμης, περσινής γνώριμης στην προκειμένη, στη συγκεκριμένα, και αυτή δεν είναι άλλη από την Ντάνι Βίλιαμς, η παίκτρια που αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ. Εκπληκτική πορεία πέρσι η Αμερικανίδα shooting guard, είχε πολύ καλή απόδοση, πολύ καλή παρουσία στον ΠΑΟΚ, έκλεισε τη χρονιά με 20 πόντους μέσο όρο και 9,5 rebound. Νομίζω ότι είναι και αυτή μια πολύ καλή επιλογή για τον Άρη, που ενισχύεται τόσο κοντά στο καλάθι όσο και στην περιφέρεια. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που θα αγωνιστώ στον Άρη αυτή τη σεζόν, είπε η Ντάνι Βίλιαμς. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος με πολλές φιλοδοξίες σε αυτή τη νέα πρόκληση. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη δουλειά και να σας δούμε όλους στο γήπεδο. Νομίζω μια παίκτρια που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ καλή παρουσία πέρσι. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος. Λοιπόν,
1: σου έχω πει ότι περνάω πολύ ωραία μαζί σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Έχουμε μηνύματα?
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε μηνύματα. Λοιπόν, όχι. Ωραία, θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να ενεργοποιήσουμε λίγο τους ακροάτες και τις ακροάτες, να μας στέλνουν κανένα μήνυμα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, πες που μπορούν να στείλει ο κάποιος το μήνυμά του.
0: Από το Live 24 που μας ακούνε, μπορούν να μας στέλνουν μήνυμα.
1: Θα θέλαμε πάρα πολύ τα μηνύματά σας, να μας δείξετε ότι μας ακούτε, να μας κάνετε παρατηρήσεις, να μας κάνετε ερωτήσεις, να μας κάνετε ενημερώσεις, γιατί
0: βέβαια,
1: όχι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν. Θα ενεργοποιηθούμε κι εμείς λίγο καλύτερα. Σιγά. Ο χρόνος περνάει πολύ όμορφα μαζί σου, το λέω και δημόσια. Ελπίζουμε και εσείς που μας ακούτε να περνάτε όμορφα μαζί.
0: Και αθλητικές δραστηριότητες και τα λοιπά θα γίνονται.
1: Περιμένουμε να ξεκινήσει η χρονιά με μπάσκετ.
0: Αυτό.

0: Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6 και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Είμαστε η Σοφία Βαλσάμι και η Εβίνα Μάλτσι. Σας κρατήσαμε 2 ώρες συντροφιά με την εκπομπή Woman to Woman. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, εκεί όπου σας περιμένουμε για να πούμε όλα τα νέα από το χώρο του μπάσκετ γυναικών και όσο πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, τόσο πιο πολλά νέα θα έχουμε. Λοιπόν, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Μια χαρά.